0: Λούλου.
1: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
2: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις?
1: Κάνω καλά. Ginger shots.
2: Τι?
1: Ginger shots.
2: Τη μάνα σου το είπες.
1: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30, 9.
2: Κάτσε και περιμένουμε. Εσύ με το που ξυπνάς πίνεις ginger?
1: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
2: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
1: Έλα τώρα.
2: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
1: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσεις το πρωί.
2: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8-9-2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Πού τόσο.
1: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
2: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
3: Είμαι άλογο.
0: Πολική αρκούδα.
2: Γεια σας.
0: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
1: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάμε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
3: 7 ταξίδια το χρόνο.
2: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά δεν παίζουν.
3: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια.
2: Με το που γυρνάω από ένα ταξίδι, κλείνω το επόμενο.
3: Μπράβο σου, Βρεσιευθυμάκο μου. Αλήθεια, σας ζηλεύουμε όλοι. Στα αλήθεια.
2: Δοκιμάστε το.
3: Δεν μου είχε περάσει το μυαλό. Μόλις γυρίσω από το ένα.
2: Να κάνεις το άλλο.
3: Να κάνω το άλλο. Γιατί ξέρεις, συνήθως ξεχρεώνω το πρώτο.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό. Όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνά.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου. Θέλω
1: γλύψτα,
0: να.
1: Γλύψτα, καλά. Ποιο σε σταμάτησε. Να, πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
0: Τι είπα τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
1: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μα.
2: Μπορεί λίγο όσο γλύψει να με κοιτά. Πού να το γλύψει, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχει, θα πνιγεί, ρε φίλε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, no matter what, you got.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει τίποτα.
0: Να, πώς,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
0: Αμέ.
2: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
0: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
2: Πέος.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: Είναι ο Θόδωρας ο ηχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει: συγγνώμη, αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς, γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλαίνεις τα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
1: ναι,
0: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω: συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσα, δεν θα έχεις δουλειά.
1: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
0: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
1: Εγώ μακαρόνια.
0: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
1: 100%. Ναι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 200 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
1: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
0: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Music 892.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Καθρέφτης. Ζούμε σε κόσμο εικόνας, ρόλων, συναισθημάτων και εύκολων λόγων. Η ουσία δεν φωνάζει, δεν πουλάει, δεν χειροκροτείται, χτίζεται, σιωπηλά, με κόστος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Να δω!

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

Έλα τώρα, μην τρελαίνεστε. Είναι διασκευάρα τώρα και το καταλαβαίνετε. Διασκευάρα. Αφήστε τώρα. Μετάλλικα τελειώσανε τώρα. Πάμε κι άλλα τώρα. Μην κολλάτε. Μην κολλάτε. Έγινε αυτό. Πέρασε. Έφυγε.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Θέλω να ηρεμήσετε, τελειώσανε τα κόλπα, πάει αυτό ήταν. Μην πρίζετε ρηπάπαρο, τελειώσαν μετά. Μίτσο, μην με κοιτάς με αυτό μαλλί σήμερα.
1: Τι θες να κάνω, παιδί μου, να το
0: κουρέψω. Τώρα, να σου πω κάτι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Τώρα δεν έχουμε και εικόνα τώρα. Γιατί το έκανες αυτό σήμερα. ρε παιδιά.
1: Ρε Σιφάνη, ειλικρινά, τι θες να κάνω.
0: Θέλω να καταλάβω, προσπαθώ να καταλάβω το εξής τι γίνεται μαζί σου.
1: Ναι.
0: Γίνεται, ρε παιδί μου, ότι. Γιατί θα το δούμε και ακροάτε σε λίγο, θα βγάλουμε και live video να δούμε πώς είσαι. Δεν έχω καταλάβει.
1: Αρχικά ακούγεται άσχημα το πώς είσαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ακούγεται άσχημα τώρα, θα μου πεις και κομπλεξικό τώρα. Θέλω να σου πω, προσπαθώ να καταλάβω. Είσαι αυτό που λέμε attention whore, δηλαδή θες να σε κοιτάει ο κόσμος να ασχολείται μαζί σου αυτό που έχει τον Donald Trump, ή το κάνεις απλά επειδή νομίζεις ότι είναι ωραίο. Δεν μπορεί να
1: καταλάβει. Εγώ έτσι ξύπνησα τον πρωί.
0: Δεν γίνεται τώρα να έχει βγει έτσι έξω, Μίτσο. Δεν γίνεται.
2: Μαρία, του έχει πάρει τον αέρα Μίτσο, τώρα.
0: Να την κοιμήσω.
1: Μαρία μου, άκουσε με. Επειδή συνεχώ τα μαλλιά σου τα αφήνει κάτω.
0: Ξέρει ότι θα έρθει έτσι. Δηλαδή, βλέπει, το έφαγα τον περιοχή. Παιδιά... Το συνηθίζω, αρχίζω. Δεν μπορεί να μου έρχεσαι όμω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Είναι bullying αυτό από σένα προ τα εμά. Δηλαδή, πρέπει να ανεχόμαστε. Ναι, πρέπει να
1: ανεχόμαστε.
0: Μα έχει έρθει σήμερα το φίτο Τίντο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εσύ Μίτσο. Δεν μπορεί να με βλέπει ότι είσαι αστείο τώρα. Όχι.
1: Αστείο.
0: Αστείο.
1: Μα ξύπνησα έτσι, σου λέω. Κατέβασα
2: δεν
1: τα πλέον.
2: Όχι,
1: πιάστε, δεν έχει λίγο.
2: Γιατί φαίνεται το μαλλί ότι έχει φάει ώρα στο στυλιζάρι.
0: Ναι, όχι.
2: Σωστά, λέει.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Λέμε, όταν χαρακτηρίζει κάποιον. Ναι, συνάδελφο, είναι bullying και αυτό, σταμάτα να το κάνει και αυτά.
1: Εσύ να το σκέφτηκε στο bullying.
0: Ερωτάω εγώ τώρα. Όταν ο συνάδελφό σου έρχεται κάθε μέρα με τρόπο και σε τρικλίζει συνέχεια. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δηλαδή, τι πρέπει να δω. Δηλαδή, αν μια μέρα μου έρθει ο μπουλίνη με δύο πέι κολλημένα στο κούτελό του, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ, αν του πω κάτι, θα πούνε του κάνω bullying.
2: Όχι, αλήθεια
0: μα
2: είναι.
0: Μα δεν
2: ότι...
0: είναι τώρα. Μητσολάει, κρατιέμαι.
1: Μαρία, βλέπεις κάτι αφυσικό.
2: Εσένα τι δεν σ' αρέσει το συγκεκριμένο.
0: Δεν είναι δεν μ' αρέσει, ρε Μαρία.
2: Όχι, τι σου κλωτσάει.
0: Άσε με μένα. Εγώ πες είμαι γραφικός, είμαι τέτοιο. Εσύ με τον μπήκες μέσα.
2: Εγώ νομίζω ότι είσαι άλλος.
0: Ασπρίσαν τα μάτια μου. Πάλι.
2: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι είσαι άλλος.
0: Κακό. Είναι.
2: Ξέρεις, είναι σαν να έχει μακρύνει.
0: Κοίτα εδώ.
1: Τι.
0: Κοίτα εδώ τη φούντα προς.
1: Μπορείς τίποτα λέω, είναι μια χαρά αντέδραση.
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Εσύ είσαι και το θέμα.
0: Ναι.
2: Ρε παιδί μου, είσαι διαφορετικός, γιατί κάθε φορά κάνεις διαφορετικό χτένισμα. Είδες τώρα, είπες δεν έκανες τίποτα. Ναι. Που φαίνεται σαν να έχεις ασχοληθεί πολλή ώρα.
1: Είναι ανάλογο πώς σηκώνει το μαλλί, πώς κάθεται.
2: Είναι λίγο ξέρεις έτσι μπροστά που κι εγώ όταν σε είδα.
0: Πάλι τώρα ήθελα να μιλήσω για τις Μετάλλικα, ακούω βλακίες τώρα.
1: Μα εγώ σου είπα, εσύ το άνοιξε το θέμα.
0: Μα Μίτσο καθόμαστε και δίπλα μου, ήρθε όλη η φούντα μέσα στο μαλλί μέσα.
2: Δεν είναι σαν να το έχουν μακρύνει τώρα.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Με τη μία έτσι, μία κοκορέτσι αποφάσισε κράτα ένα νούμερο.
1: Αυτό είναι, παιδί μου, δεν το έχω αλλάξει. Δεν το έχω αλλάξει σύστημα, το ίδιο είναι. Το ίδιο μαλλί.
0: Ω Παναγία μου, φίλε και φίλοι. Πάλι με τον Μπούλι θα ασχολούμαστε σήμερα, δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε, φίλε και φίλοι, θα σα στείλω φωτογραφία το μαλλί του Δημήτρη Μπούλι. Ναι, εντάξει, θα με.
1: Να πει για σου Μετάλλικα, πώ πέρασε.
0: Τι να πω, πώ Μετάλλικα, γάμο πέρασα. Είχαμε.
1: Αρχικά είπε ότι ήσουν κάτω και ήσουν σκερκίδε.
0: Παιδιά, άκουσα να δει τώρα. Έγινε μια τράμπα εισιτήριων. Όχι, εσύ δεν είσαι, σε πήγα πιο μακριά. Έγινε μια τράμπα εισιτήριων και πήγα και κάθισα εκεί πέρα δίπλα με Αργυρό, Γκυλφόλ και τέτοιου. Όχι, μωρέ. Αλλά ξανακατέβηκα και στην αρένα. Είχα τρόπο που έκανα τράμπα από του λίγου που
2: δεν σε είδαμε ποτέ στην αρένα, βέβαια.
0: Όχι, γιατί μετά ήμουν πάνω για να καθίσω, ρε φίλε. Ήθελα να έχω καθίσει. Δεν μπορούσα πολύ ωραία στην αρένα. Δεν πόνο για κόλο μου. Δεν μπορώ, ήταν ωραία. Αψί μου δεν έχει snake pit. Δηλαδή, καταρχήν να πω κάτι. Γιατί κάποιοι λένε Λαμπρόπουλε δεν πήγε. Η αρένα ήταν πολύ καλύτερα. Εμεί, όποιοι έχουν πάει στο ΑΚΑ, του έβλεψα από πολύ μακριά του Μεταλλικά. Δεν είναι το ίδιο.
2: Εντάξει,
0: δεν
2: κάτσε όμω.
0: Και είχε άλλο vibe. Δηλαδή, στην αρένα ήταν πολύ πιο ωραία από τι κερκίδε. Θέλω να μην στα απολογώ, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, ήταν φοβερά τώρα. Δηλαδή, είναι άνθρωποι 65 χρονών οι οποίοι δίνανε πόνο δίχω αύριο. Δε, σε κάθε φάση τραγούδισε. Πώ το λένε. Μπήκε και ο μπασίστα και τραγούδισε. Πώ το λένε.
2: Τρύπε.
0: Μα μούρλανε όλου εκεί πέρα. Μέχρι και σιρτάκι παίξαν οι άνθρωποι.
1: Και το Ζορμπά παίξανε.
0: Ναι, αυτό ήταν πολύ ωραία. Παίξαν τα τραγούδια του όλα. Παίξαν και τελευταίο το Έντερ Σάντμαν. Περίμενα. Λες και το ξέρανε. Γιατί εγώ θέλω να φύγω. Ήθελα να φύγω. Λέω, θέλω να ακούσω 10 τραγούδια. Συγκεκριμένα τραγούδια. Παίζει και το. Πώς το λένε το. Περιμένω να παίξει το Master of Puppets. Το παίζει και αυτό. Και λέω, άντε και το Έντερ Σάντμαν. Και το βάλει τελευταίο το Έντερ Σάντμαν.
2: Και έφυγε τέλος.
0: Τι τελείωσε και το συναυλία.
2: Α,
0: ναι. Εκεί δεν έχει. Θέλω να σου πω, δεν είναι, πώς το λένε, πάνω σκιάμος, άλλο ένα βγες που κάνουμε συναυλίες που. Άλλο ένα. Εκεί έχουν. Βέβαια, έπαιξε ο άνθρωπος 2,5 ώρες. Δηλαδή, πόσο να παίξει. 65 χρονών είναι τώρα, δεν είναι τώρα.
1: Έπαιξε τόσο γιατί πολλοί γκρίνιαξαν.
2: Γιατί γκρίνιαξαν.
0: Πόσο θέλανε να έρθει να παίξει.
1: Γκρίνιαξαν ότι κράτησε για τα 150 ευρώ, α πούμε, κράτησε λίγο συναυλή. Γιατί έπαιξαν πόσο, μια μισή ώρα έπαιξαν.
0: Δύο ώρες, παίξαν δύο και κάτι. Ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα τόσο παίζουν. Αρχίσανε τώρα. Μίστερ Χέτφιλντ! Μίστερ Χέτφιλντ! Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε τώρα. Μην είμαστε. Ήταν παιδιά φοβερή στην αυλή όσοι πήγατε. Αυτό που πήραμε εδώ πέρα, εγώ είδα ανθρώπου εκεί πέρα οι οποίοι. Τέλο πάντων, μην πούμε και ονόματα. Αλλά είδα εκεί πέρα full celebrity στη φάση.
1: Είχε πολύ.
2: Τι καλά, αφού έχουν βγει στη δημοσιότητα.
0: Εμένα δεν με έχει μέσα. Βγήκε άρθρο, λέει.
2: Είσαι... Καλά, τι δε. Εσένα σε έχει εκεί πέρα που φωνάζει τρύπε. Ναι, σε έχουν ανεβάσει.
0: Δεν είναι. Δεν με είχαν μέσα στο celebrity. Τέλο πάντων. Είδα και τη Φέη τη Κορδά. Την είδα.
1: Αφού η Φέη Κορδά. Κατά λάθο μάλλον πήγε γιατί είχε ανεβάσει από την εκπομπή τη κιόλα. Παίξανε Master of Pop, αυτό το Puppets. Ναι. Και λέει η Σκορδά, εγώ λέει, δεν ήξερα τι να βάλω. Θέλω να βάλω ένα φόρεμα, κάτι τέτοια.
2: Δεν πήγε κατά λάθος, απλά δεν ήξερε το
1: άλλο. Δεν ήξερε το.
2: Ότι θα πήγαινε σου μετάλλικα με φόρεμα.
0: Όχι, τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω. Είδα με τον νέο σύντροφο, ο οποίος, παιδιά, να σου πω κάτι, θέλετε την είδηση.
2: Α, τον είδες από κοντά.
0: Θέλετε την είδηση τώρα να πει τα μπουμπουλίνε. Γιατί μερικά πάμε για συναυλία, αλλά κάνουμε ρεπορτάζ. Θυμάστε που είχαν βγει και είχαν πει όλοι ότι πώς είναι έτσι ο νέο άντρα, τι μούτρα είναι αυτά. Έλα, το είχαν πει ότι κράζανε.
2: Α, ναι, κράζανε... ναι, το στυλάκι του δεν του άρεσε.
0: Ναι, ότι ήταν λίγο πέρα. Λοιπόν, παιδιά, είναι κούκλος. Από κοντά καμία σχέση με τη φωτογραφία.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, καμία. Η φωτογραφία που τον έχουν εμένα ακουστούν είναι το αδική. Είναι πολύ ωραίο.
2: Είδε, είναι πολλοί άνθρωποι που φωτογραφίες κάνουν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Τέλος πάντων.
2: Και ψηλός πρέπει να είναι πολύ,
0: Ναι, είναι θηρίο. Είναι θηρίο. Είναι και η Φέη. Θα μιλάμε σου μετά για τη Φέη Κορδά. Θα μιλάμε τώρα. Τέλος πάντων. Τι έλεγα.
2: Ποιου άλλου είδε.
0: Μετά ήμουν κοντά με το.
1: Γκυλφόιλ την είδε.
0: Γκυλφόιλ είδα. Πώ το λένε, Άννα Βύση είδα. Μετά καθόμουν κάτω με το Στάνκοκλου εκεί πέρα. Τι δουλειά έχει ηλικία εδώ πέρα. Αυτό ήταν πολύ.
1: Ποιο την Γκυλφόιλ φοράει το ίδιο με μένα στα μαλλιά τη.
2: Τι εννοεί.
1: Σύστημα στα μαλλιά.
2: Μίτσο, όχι εσύ, αυτό είναι το βλέπεις, έχουμε, αυτό είναι άλλο.
0: Έχουμε αλλάξει θέμα τώρα, γιατί δεν ασχοληθούμε πάλι με αυτό.
1: Άρα
0: είδες ότι ο Μίτσος το έχει φορέσει και να ασχολεί. Έχει, αυτό το παιδί δεν το πέσανε μικρό, όταν μίλησε, δεν το πέσανε. Θέλει να ασχολούμαι.
1: Μιλάς εσύ για
0: παιχνιδί. Πάμε να μιλήσουμε με το προστήριο του Μίτσο. Για πες Μίτσο.
2: Κάτσε λίγο να το εξηγήσω.
0: Μα δεν μπορώ άλλο. Έχει το μεγαλώσει η μάνα του έτσι αυτό το παιδί τώρα. Έλα να ασχοληθούμε με το Μιτσάκο μας. Για πες μας για το
2: προστήριο. Θέλει λίγο ταχτυρντή να το κάνεις.
0: Κάντε ταχτυρντή, ωραία.
1: Αρχικά εσύ το άνοιξες τα θέματα για μένα.
2: Πάντως η Γκυλφόιλ φορέ το ποστίζει όπως φοράνε πολλές κοπέλες για να το κάνουν πιο πυκνό. Εσύ δεν έχεις.
1: Φοράει πολλά. Ναι. Πάρα πολλά.
2: Εξτέτω.
1: Και το ξέρω εγώ από μέσα.
2: Α, είναι οι τρεσούλες, οι μικρές, ναι.
0: Ωραία.
2: Καλά, όλες οι γυναίκες.
1: Κολλημένα πάνω.
0: Ναι.
2: Κολλημένα. Έτσι γίνεται, Δημήτρη μου.
0: Κολλημένα. Τέλος πάντων.
1: Άκουσε με. Έχει σήμερα πάρα πολλά νεύρα,
0: Μα δεν μπορώ. Μα είσαι με το μαλλί πρωί που μου έχει ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι τώρα.
2: Το μαλλί σου έφτεξε.
0: Όλο μου φταίει τώρα. Δεν μπορώ.
1: Είναι κουρασμένο.
0: Δεν μπορώ. Ο Δημήτρης δεν μπορώ τώρα. Ξέρεις τι. Με τρελαίνει γιατί θα καταδείξω εγώ να μου λένε ότι του κάνω bullying μετά. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Είναι τώρα περίμενε μετά από 6 χρόνια εκπομπή.
0: Και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο.
1: Τώρα το περιμένουν.
0: Έρχεται και κολοτρίβεται. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θα την πατήσω αύριο μετά. Θα μου κάνει και καταγγελία αυτό το τέλο. Ο
2: οποίο
0: ζει αποκλειστικά. Αποκλειστικά μόνο και μόνο για να έρχεται να βάζει κάτι περίεργο, να κάνει κάτι περίεργο για να ασχολούμαστε μαζί του. Το βλέπεις και μετά θα σου πει: Μην ασχολείστε μαζί μου. Πείτε μου, μου έχει κάνει το μαλλί τώρα πάμε σαν κουρασάν είναι. Είσαι σαν κουρασάν. Έλβις Πρέσλι είναι το μαλλί. Τώρα δεν θυμήθηκα.
2: Όντως, μοιάζει λίγο με Έλβις. Να σου πω κάτι. Εσύ όμως θέλω λίγο να σταματήσεις την κρίνιτσα.
0: Ποια κρίνια μου.
2: Άστο το μαλλί του τώρα, άστο σύστημα. Άστο.
0: Θα σου πω, παιδιά, ωραία ήταν και στον πύργο χθες, αλλά γίνανε επεισόδια. Τι να κάνω εκεί πέρα τέτοιο. Ήμουν κουρλής μέχρι ένα σημείο στον πύργο, αλλά μετά πέσαν κάτι μπουκάλια. Ωραία πήγαμε εργά μόνο εκεί πέρα. Χάλασε το παιχνίδι. Παιδιά, εκεί πέρα, όχι, βία στα γήπεδα. Και εγώ πήγε και τζάμπα το επεισόδιο που έκανα εκεί πέρα και έφαγα και ωραία εκεί πέρα. Πέσαν κάτι μπουκάλια, φύγανε κάτι.
2: Α, τόσο καλά.
0: Ήτανε κρίμα, ρε γάμο. Και έχασε ο πύργος την άνοδο. Και είχα πάει στο πύργος με Ζάκυνθο και σε μια ισοφάριση πήγε να πανηγυρίσει ένα παίκτη. Δεν πρόλαβε. Έφαγε ένα μπουκάλι γυάλινο.
2: Γυάλινο. Ωραία, παιδιά.
0: Αυτό μετά τον πήγαν στο νοσοκομείο. Κάτι άκουσα, λέει, δεν τον δεχόντουσε στο νοσοκομείο.
2: Γιατί δεν τον δεχόντουσε.
0: Επειδή ήταν παίκτη άλλη ομάδα, κάτι τέτοιο άκουσα.
2: Α, είχαμε και τέτοια.
0: Τέλο πάντων, παρόλα αυτά ήταν κρίμα, παιδιά. Δηλαδή, άκουσα τώρα τι βλακή έγινε στον πύργο τώρα. Πήγαν δύο βλάκε τώρα. Είχε ομάδα. Δεν έχασε η ομάδα, παιδιά. Προηγούταν ο πύργο και τέτοιο. Φιέστα ομάδα. Είχε μαζέψει το στάδιο του πύργου 5.000 κόσμο, οικογένειε, παιδάκια. Αυτά. Προηγήθηκε ο πύργο και αυτά. Και πήγαν τώρα ένα βλάκα τώρα και πέταξε παίχτη άλλη ομάδα και θα χάσει την κατηγορία ο πύργο τώρα. Είναι ρε φιλε. Πώ το λένε. Κρίμα. Δηλαδή όλο αυτόν τον κόσμο δεν το σεβάστηκε κανένα. Χέστο τώρα.
1: Γουρλή. Όπω το έγραψε. Γουρλή.
0: Παιδιά, γουρλή. Και η ομάδα μια χαρά. Μα ισοπαλία. Όπω ήταν ο σκορ μέχρι το δεν είναι σοπαλή, ο
1: πύργος... Ναι, θα πέσει κατ' οκορή όμως.
0: Άρα εγώ αυτό που πήγα ένα βλαμμένο και πέταξε το.
2: Εσύ πάντως έφαγες.
0: 200 μπουκάλια πέσαν. Ρε παιδιά, δεν πέσαν 200 μπουκάλια. Και 5... Θέλω να πω ότι ήταν ένα ωραίο κλίμα. Πέρα από τα αστεία τώρα. Ήταν ένα ωραίο κλίμα και βρεθήκαν 10-15 τέτοιο. Είναι κρίμα τώρα αυτό το πράγμα. Εξενερώσανε τόσο χιλιάδες κόσμο. Άστο, δεν θέλω να μιλάω για αυτά γιατί βαριέμαι τέτοιο. Λοιπόν. Anyway, τι λέγαμε τώρα. Για να κλείσουμε για τους Μετάλλικα. Ήταν πολύ ωραία, παιδιά. Ήταν πολύ ωραία. Τώρα εντάξει, βέβαια είδα και κάποιες δηλώσεις. Βγήκε φίλη μου τεράστια, Σύση Χριστίδου. Ναι. Έκανε δήλωση. Μου φαίνονται. Αλλά εγώ τι καταλαβαίνω.
2: Τι είπε.
0: Την κράξαν κακομοίρα. Μου φαίνονται λέει όλα τα τραγούδια του ίδια. Πω. Εντάξει, δεν πάει. Ρε Χριστίδου, έχει το βασάλο δίπλα, δεν σου μιλάει. Δεν το λες αυτό δημόσια τώρα.
2: Εντάξει, είναι αυθόρμητη, ρε παιδί μου. Έχει την ειλικρίνειά τη και μπορεί όντω να τη φαίνονται ίδια. Δεν μπορεί να έχει αυτή τη γνώμη.
1: Δεν ακούει.
0: Άκουγα, σταμάτα, Μωρή Μαρία, εσύ όλα να βρει λογικά. Σταμάτα,
2: γιατί ρε εσύ,
0: μην τα βάλω και με σένα. Ήθελε
2: δεν μπορεί να έχει την
0: αποψή. Να γεμίσει το δίλεπτό σου. Α πω κι εγώ μια παπαριά.
1: Πάρτα και εσύ τώρα.
0: Μαρία Ένεσλη, τι ώρα έχει πάει. Έχει πάει και τέταρτο. Δεν έχω πει μια παπαριά έτσι, μια αρλούμπα. Ρε εσύ, Μαρία,
2: εσύ δεν μπορεί να έχει τη γνώμη.
0: Σταμάτα, ρε με τη γνώμη. Όλοι έχετε γνώμη, ρε ξαφνικά, ρε. Όχι, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Συγγνώμη. Η νέα αμάστιγα. Άμα πει κάτι. Συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Όχι, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Λοιπόν, εγώ μπορώ να έχω γνώμη για τον Παβαρότη. Και εγώ, άκουγα να σου πω. Για μένα, ο Παβαρότη, αν μου βάλει Παβαρότη, αν μου βάλει όπερα. Και εμένα, μου φαίνονται όλα τραγούδια ίδια. Θα βγω ποτέ να το πω αυτό, ρε Μαρία. Απάντα μου σε αυτό και μην πει αρλούμπα. Εγώ, αν μου βάλει όπερα τώρα, από Μπετόβεν μέχρι. Πώς το λένε αυτό. Μου φαίνονται και το λέω ειλικρινά. Μου φαίνονται όλα ίδια. Θα έβγαινα ποτέ να πω δημόσια σοβαρά.
2: Μόλις το πες.
0: Όχι, ρε. Το λέω, ρε, το λέω για να γίνει το μέτρο σύγκρισης. Θα έβγαινα ποτέ εγώ να πω. Παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτό τον Παβαρότη τον ακούτε και τέτοια. Όλα ίδια τραγούδια. Ποτέ δεν θα το λέγα.
2: Θέλεις ειλικρινή απάντηση. Ειλικρινή απάντηση.
0: Και θα, όχι, συγγνώμη, είναι μια
2: άποψη. Πιστεύω ότι θα το έλεγες. Ρε θα Μαρία, είναι η γνώμη μου, δεν είναι, αλλά θα το πω.
0: Δεν είναι, όχι, έχω και την. Τέτοιο να καταλάβω ότι αυτά δεν λέγονται. Δεν καταλαβαίνεις ότι. Έχω την αντίληψη να πω ότι φανεί. Όχι, αγόρι μου. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό που λες. Γιατί προφανώς υπάρχει μια αξία σε αυτό το πράγμα την οποία εσύ δεν καταλαβαίνεις. Αυτή την πρώτη σκέψη μου. Ότι υπάρχει μια αξία σε αυτό το πράγμα που λέγεται όπερα, δεν μπορεί να είναι ο κόσμος τρελός, την οποία εσύ δεν καταλαβαίνεις. Οπότε κράτα το στόμα σου κλειστό. Αυτό θα λέγα εγώ, Μαρία μου. Λέω εγώ τώρα. Τι θες να πεις κάτι τώρα, τι έγινε, τον μπούκουσες, τουίτι.
2: Όχι, τουίτι. Τέλος πάντων, άμα από κάτι έχεις μέσα στα νεύρα σου, θα ξεσπάσεις τον Δημήτρη, γι' αυτό δεν μιλάω.
1: Α, εγώ πάλι θα την πληρώσω.
2: Ναι, εσύ δεν την πληρώνεις από το πρωί.
0: Βασίλη, τι.
2: Τέλος πάντων, ήταν αυθόρμητη η κοπέλα και βγήκε και το είπε. Σταυρώστε τη τώρα, τι να κάνω.
0: Δεν λέω για τη Χριστίδου, καλά έκανε η γυναίκα.
1: Καλά, αν τεχέσαι και εσύ, βρε γλυψηματία.
2: Τώρα για τη Χριστίδου.
0: Δεν έχω και καλεσμένη στην εκπομπή τη.
2: Α, εντάξει. Είδε πω ο
1: καλό. Να τη το πει αυτό όμω, ότι δεν έχει δικαίωμα να βγει έξω.
2: Θα τους το πεις.
1: Αυτό είπες.
0: Δεν φταίει, δεν φταίει.
2: Τι δεν φταίει, τώρα δεν έλεγες.
0: Ο Βασάλος φταίει.
2: Ο Βασάλος γιατί φταίει.
0: Γιατί ο Βασάλος ήξερε και δεν της είπε τίποτα.
2: Και τι φταίει ο Βασάλος, τη Χριστίδου ρωτήσαν. Ο Βασάλος θα πεταγόταν.
0: Όχι, το Βασάλος πρέπει να το πει αυτό. Η Χριστίδου λογικό είναι τη γυναίκα να τη φέρουν το λαϊκό.
2: Φανή, τώρα δεν χτυπιώσουν.
1: Ότι εγώ δεν θα βγω να το πω. Ακόμα και από κλασική μουσική μου φαίνονται ίδια όλα. Εγώ δεν θα βγω να το πω. Και όλοι έχετε γνώμη. Και δεν πρέπει.
2: Και μετά θυμήθηκε ότι την έχει καλεσμένη. Κατάλαβε και το γύρισε.
0: Καμία σχέση. Ο Βασάλος φταίει, παιδιά. Ο Βασάλος που δεν την προστάτευσε.
1: Πάμε να ακούσουμε δύο-τρία τραγουδιά.
0: Δεν είναι. Το Βασάλο τον είχα καλεσμένο, παιδιά, πέρασε.
2: Οπότε δεν σε νοιάζει.
0: Έχω πάει. Ναι, όσοι περνάνε. Λοιπόν. Ναι, ωραία, τι άλλο έχουμε να πούμε για την. Τι παραπληροφόρηση έχω, παιδιά, τι παραπληροφόρηση έχω. Εντάξει, είχαμε και στο group εδώ πέρα κάτι περίεργο σαν τον Λουκάλη. Δεν είχε καλό ήχο το ΑΚΑ. Δεν είχε όντω καλό ήχο το ΑΚΑ. Έτσι. Αλλά και αυτό δεν το λες. Όταν πας σε μια συναυλία που, που τα έχουν δώσει όλα οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν το πεις, δεν έχει καλό. Προφανώς δεν έχει καλό.
2: Εντάξει, Φιάν, γιατί να μην το πει. Να τα έχουν δώσει όλοι οι άνθρωποι, αλλά αφού ρε, το αποτέλεσμα
0: φίλε, γιατί είμαστε μια
2: ήχο.
0: Χώρα τα οποία τα απομυθοποιούμε όλα, ρε φίλε. Ο Θεός ο ίδιος να έρθει, θα τον βγάλουμε, θα τον βγάλουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν γίνεται να έχει πάει σε συναυλία του Μετάλλικα. Προφανώς και δεν είχε. Γιατί το ΑΚΑ γενικά μας έλεγε εδώ πέρα και ο ηχολήψο, δεν ξέρω πώ έχουμε. Γενικά έχει πρόβλημα με τον ήχο. Δεν θα κάτσει εκεί πέρα. Αλλά πάμε να πούμε τη βλακία, να πούμε το πρόβλημα σε όλα. Κάτι ωραίο να μην πούμε, ρε, τίποτα. Να πεταχτεί ο Μπουμπουλίνης από τα Μεσόγεια να πει τη βλακία του με τον Περουκίνη στραβό. Μα δεν μπορώ, ρε φίλε. Όλοι. Ωραία, πείτε το μεσ, για πείτε. Ο Χέντβιλ γέρασε. Ωραία, πάμε. Θέλω να πείτε κάτι άλλο. Κάποια κακία να βγάλετε. Εδώ είμαστε. Πείτε.
2: Εγώ θέλω ότι έχει ομορφύνει που τον είδα.
0: Πάντα ήταν ωραίο.
2: Τώρα έχει ομορφύνει πολύ. Μ' αρέσει περισσότερο τώρα που έχει μεγαλώσει.
0: Ξέρεις γιατί.
2: Γιατί
0: χώρισε κατά χρόνια τη γυναίκα του.
2: Παράτησε τη γυναίκα του
0: και τα παιδιά του. Παράτησε τη γυναίκα του τα παιδιά του. Και έχει βρει νέα κοπέλα.
2: Την είδα.
0: Ναι, θα σου πω ότι έτσι.
2: Μια χαρά είναι, αλλά.
0: Ναι, μια χαρά. Ναι, μαρακή έτσι είναι. Όταν χωρίζει μετά από 20-30 χρόνια γάμου και είσαι. Φρεσκαδούρα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν. όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Όλοι περάσαμε καλά. Φάνη θα έρθει. Όχι, παιδιά, δεν μπορώ τώρα.
2: Πού να πα?
0: Δεν μπορώ, Μέιντερ. Δεν μπορώ. Θέλω να πάω, παιδιά. Και κουράστηκα κιόλα. Θα έρθω, μάλλον. Μάλλον θα πάω. Ξέρεις γιατί θα πάω στους Μέιντεν, για να το πείσω. Θα πάω στους Μέιντεν για ένα λόγο, ρε φίλε. Γιατί έβλεπα πρόσφατα μια δήλωση που είχε κάνει ο. Πώς το λένε. Α, καλά, δεν σου είπα το άλλο. Που πάω σε κάθε φάση, εγώ όταν πηγαίνω ή σε μάτς ή σε αυτά στο εξωτερικό, θέλω να παίρνω από το official merch. Δηλαδή, ναι. Μπλούζες να θυμάμαι κάτι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Και σε κάθε φάση έχει αδειάσει ο κόσμος, έχω βγει έξω και είναι σχεδόν άδειο το. Ενώ στην αρχή γινόταν χαμός και που λάγανε τα μπλουζάκια μετάλλικα. Θέλω να πάρω σαν ενθύμιο.
2: Ναι.
0: Και είχε πολύ κόσμο τέλος πάντων σε αυτά. Σε κάθε φάση το βρίσκω λίγο άδειο. Πάω, πέφτω γρήγορα με αγωνία να μπω μέσα πάλι ένα τέτοιο. Και παίρνω βλέπω δύο μπλουζάκια, λέω και τα δύο. Περνάω την κάρτα από πάνω, πόσο μπλούζα.
2: Πόσο?
0: Δεν είναι τιμέ.
1: 150.
0: 90 ευρώ, 45 ευρώ μπλουζά.
1: Πάλι καλά.
0: T-shirt που το παίρνω από την Κίνα με 3 ευρώ.
2: Ναι, τέλεια. Ναι, ναι. Πώς αισθάνθηκες μετά, πες.
0: Εντάξει, τώρα λέω να πάω ένα τέτοιο. Λοιπόν, τι έλεγα, γιατί θα πάω στους Μέιντεν.
2: Ναι.
0: Ήταν να μην πάω. Αλλά.
1: Η Κοσμοτέ θα πάει.
0: Είδα μια δήλωση. Όχι, δεν έχει να κάνει με την Κοσμοτέ. Δεν ξέρω, θα πάει η Κοσμοτέ, ας την. Τι θέλω να πω.
2: Είδες μια δήλωση.
0: Είδα μια δήλωση. Παιδιά, να σου πω, και εγώ μετάλλικα τώρα που έλεγα μάσο μου το. Αν δεν ήμουν με. Αν δεν πήγαινα. Δεν ήταν τα εισιτήρια. Εγώ με την Κοσμοτέ ούτω ή άλλω διαφήμισα και το event.
1: Ναι.
0: Και πήγα σαν δουλειά τώρα. Μην λέω ψέματα ότι το παίζω φάνω μετάλλικα. Παιδιά, αν δεν.
1: Ναι, αλλά το σκεφτόσουν να πα και αν δεν ήταν η Κοσμοτέ. Αυτό θέλω να σου
0: πω. Να σου πω, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα, παιδιά, αν δεν είχα την Κοσμοτέ. Όχι για να μπω τζάμπα. Τώρα σιγά τα 150 ευρώ είχα να τα δώσω. Δεν θα πήγαινα. Μην λέω ψέματα στον κόσμο τώρα. Μπορεί και να μην πήγαινα με παιδιά σκυλιά γατιά τώρα δεν είναι εύκολο να ξέρει στη φάση. Αλλά τώρα είδα μια δήλωση που έκανε ο. Πώς το λένε, τον Άριο Μέιντον. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Πείτε ρε, το Άριο Μέιντον τραγουδιστή τώρα. Το Ντίκισον, Μπρουζ Ντίκισον.
2: Ναι.
0: Και λέει, ρε παιδί μου, είχε πει παλιά αυτή την παλιά δήλωση. Λέει ότι τα τραγούδια μας, γι' αυτό βλέπω εσάς, ρε Μαρία, όλους εσάς και σας εκτήρω. Δηλαδή, σας χαίρομαι. Δηλαδή, είμαστε άλλοι άνθρωποι, ρε Μαρία. Είμαστε διαφορετικό breed. Είστε άλλοι. Πρέπει να πάτε σε άλλο πλανήτη.
2: Ποιοι είμαστε αυτοί.
0: Όλοι εσείς, οι ενεσλο τέτοιο.
2: Οι ενεσλο αυτοί. Ναι, ναι,
0: όλοι, είστε οι ψεύτες που λέμε. Είναι, ναι. Είναι ρε φίλε, και λέει. Και όλοι αυτοί που δεν τους αρέσει, η metal. Και λέει, εμείς, λέει ο Ντούκινσον, δεν γράφουμε τραγούδια για τον έρωτα. Εμείς γράφουμε τραγούδια για πράγματα που δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Και του λέει, τι εννοείται, γράφουμε τραγούδια για το θάνατο. Στον πάτο σου!
2: Και το ζει μόνος του.
0: Μαλάκα, την και
2: ήταν, εσύ, Πάνη, δηλαδή, ήταν, αυτό ήταν.
0: Ήταν δημοσιογράφος στο Κυμπουκό, σου λέει, τι είπε ο τύπος τώρα. Ρε. Γράφουμε τραγούδια για πράγματα που δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Δεν μας πιάνεται. Για το θάνατο.
2: Για το θάνατο.
0: Θα πάω ρομέντι. Θα πάω ρομέντι.
2: Λοιπόν, γιατί είπα πάμε αυτό.
0: Βάλε τώρα μην.
2: Τι να βάλει.
0: Άλλος, μην βάλεις τώρα, θα
1: βάλε Μπρούνο Μάρς.
0: Βάλε Τζέισον Ντερούλο. Ερχόμαστε, πάμε.

0: χτυπήσουμε στην κόλαση!
1: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
1: Music 892.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
3: Τα μάστερ χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
10: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε και επειδή τώρα κατά τι άκουσα, Μίτσο θα έχει 35 αργία, λέει, από
11: 31 βαθμό 32 θα έχει.
10: Καλά, το 31 θα είναι υποσκία τώρα. Μέσα στον ήλιο θα είναι 40. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν θέλετε τέλειο μαύρισμα ενώ δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Λοιπόν, διάφανο σπρέι με βιταμίνες ή αλουρονικό νάτριο, DHA φυτικής προέλευσης. Ό,τι καλύτερο θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, έτσι. Το νου σας.
12: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία, παιδιά, με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια, φαγητό. Οπότε τι κάνουμε, μπαίνουμε στο My Day και στην ενότητα Day, My Rewards Coupons και βρίσκουμε τα κουπόνια για να κερδίσουμε. Έχετε 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner για μία και σύντομη απόδραση. Και φυσικά ολοκληρώνεται η εμπειρία με κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για κάθε σας επιλογή. Μπαίνετε τώρα στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
11: Και στις Spotable, παιδιά, έχουν γενέθλια, κλείνουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας και σου δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το πρίμο αυτοκίνητο που πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το Leasing Spotable Go, διότι έχεις έκπτωση έως και 30% σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotable.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotable στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 10-70 χιλιόμετρο και μίσωσε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Και μην ξεχνάτε ότι στο Δουλευτερά έχεις άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευτερά app και ησύχασες.
10: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι, δρυμή της Μπουλίνης και ζώδια.
13: Άστρα και...
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και ξεκινάμε λοιπόν με τους κρυούς που σήμερα νιώθουν σαν να έχουν πιει 10 καφέδες μαζεμένους στην κυρολεξία. Η ενέργειά σας είναι στα ύψη, προσέξτε μόνο, διότι αυτή η ορμή μπορεί να σας παρασύρει σε βιαστικές αποφάσεις. Στη δουλειά, αν δείτε ότι κάποιος σας πηγαίνει κόντρα, μην εκραγείτε αμέσως. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μετρήστε μέχρι το 10 και θα δείτε ότι με την ψυχραιμία θα κερδίσετε περισσότερα.
10: Και τσακωθείτε μετά.
11: Ακριβώς. Το βράδυ η διάθεση αλλάζει και μια έξοδος. Με φίλους θα σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε τελείως. Πάμε στον Ταύρο, που η μέρα έχει έναν αέρα σταθερότητας και οργάνωση. Το μυαλό σας γυρίζει γύρω από τα οικονομικά και η αλήθεια είναι ότι μια θετική είδηση, μια μικρή επιτυχία σε αυτό το τομέα θα σας δώσει τη σιγουριά που αναζητάτε εδώ και πολύ καιρό. Στα αισθηματικά σας, μην περιμένετε από το τέρι σας να μαντέψει τι έχετε στο κεφάλι σας. Μιλήστε καθαρά, εκφράστε τις ανάγκες σας και θα δείτε ότι οι παρεξηγήσεις θα λυθούν μέσα σε 5 λεπτά. Συνεχίζουμε με τους διδύμους που σήμερα είναι η απόλυτη κυρίαρχη της επικοινωνίας. Αν έχετε να κάνετε μια παρουσίαση, ένα σημαντικό τηλεφώνημα ή μια συμφωνία, σήμερα ο λόγος σας έχει μια μαγική δύναμη και μπορείτε να πείσετε ακόμα και το πιο δύσκολο συνομιλητή.
10: Συγγνώμη, ξεχάστηκα, παιδιά, γιατί μας λένε να πούμε και συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Το ξέχασα, παιδιά, δεν είμαστε εδώ πέρα των ποδοσφαιρικών, αλλά χτες ο Λευτέρης μας τα λέει.
11: Μπράβο στην ΑΕΚ.
10: Πήρε πρωτάθλημα ΑΕΚ.
12: Μπράβο.
10: Μπράβο στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Και, και πέρυσι πώς το έχει πάρει, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Καλά, προχώρα. Πάμε.
11: Προσέξτε μόνο, φίλοι μου, δίδυμοι, να μην σκορπίζεστε σε 10 πράγματα ταυτόχρονα. Διαλέξτε λοιπόν ένα στόχο, εστιάστε εκεί και θα δείτε τα αποτελέσματα να έρχονται πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε. Πάμε στον καρκίνο που σήμερα πρέπει να γίνουν ένα με το ένστικτό τους. Αν νιώθετε ότι κάτι λοιπόν δεν πάει καλά σε μια συνεργασία ή αν μια νέα πρόταση σας φαίνεται ύποπτη, ακούστε την εσωτερική σας φωνή και μην την αγνοήσετε. Η μέρα σας καλεί να προστατεύσετε τον εαυτό σας από περιττές εντάσεις και το απόγευμα αναζητήσετε τη ζεστασιά του σπιτιού. Σας. Λίγη χαλάρωση με τους δικούς τους ανθρώπους θα είναι το καλύτερο καύσιμο για να βγάλετε την υπόλοιπη εβδομάδα. Περνάμε στους Λέοντες που η μέρα είναι γεμάτη λάμψη και αυτοπεποίθηση. Νιώθετε γενικότερα ότι μπορείτε να κατακτήσετε τον κόσμο και η αλήθεια είναι ότι η γοητεία σας δεν περνάει απαρατήρητη, κυρίως σήμερα. Στη δουλειά πάρτε πρωτοβουλίες, βγείτε μπροστά, δείξτε τι αξίζετε, ήρθε η ώρα σας και στα προσωπικά σας μία νέα γνωριμία ή μία ευχάριστη έκπληξη από το τέρι σας θα σας φτιάξει το κέφι. Μην φοβηθείτε να λάμψετε, σήμερα είναι η μέρα σας, ρισκάρετε. Έτσι, σήμερα άντε ωριακά μέχρι αύριο. Οι Παρθένοι σήμερα θα γίνουν οι μάστορες της λεπτομέρειας. Έχετε μια απίστευτη ικανότητα να βάζετε τάξη στο χάος και αυτό θα σας βοηθήσει να κλείσετε εκκρεμότητες που σας άγχωναν κάπως τις τελευταίες ημέρες. Μόνο μία παράκληση, φίλοι μου Παρθένοι. Μην γίνεστε υπερβολικά αυστηροί με τους γύρω σας. Δεν έχουν όλοι τη δική σας οργανωτικότητα, η οργανωτικότητα και είναι αλήθεια αυτό. Δείξτε λίγη κατανόηση και θα δείτε ότι η συνεργασία θα κυλήσει πολύ πιο ομαλά. Πάμε στους ζυγούς που σήμερα αναζητούν την ισορροπία και την ανανέωση. Ίσως νιώσετε λοιπόν την ανάγκη να αλλάξετε κάτι στο χώρο σας, να αγοράσετε κάτι όμορφο, να περιποιηθείτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω, να οργανώσετε κάτι για σας. Προς τα εκεί πάει η μέρα. Οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διάθεση σας σήμερα και μία πρόταση για έξοδο ή μία ενδιαφέρουσα πληροφορία θα σας δώσει την όθηση που χρειαζόσασταν για να δείτε τα πράγματα πολύ πιο θετικά. Και περνάμε στους Σκορπιούς, φίλοι μου.
10: Έλα, περνάμε στους Σκορπιούς.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και Σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα η μέρα είναι γεμάτη διορατικότητα. Και τι εννοώ με αυτό? Η διέστησή μας είναι τόσο ξημένη που καταλαβαίνουμε τις προθέσεις των άλλων πριν καν ανοίξουν το στόμα τους. Σας κόβουμε μόνο με το βλέμμα μας. Χρησιμοποιήστε λοιπόν αυτή τη δύναμη, φίλοι μου Σκορπιοί, για να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις που εκκρεμούν ειδικά στον τομέα των σχέσεων. Mm. Στα οικονομικά σας αποφύγετε τα μεγάλα ρίσκα και τις βιαστικές κινήσεις και κινηθείτε προσεκτικά και σταθερά. Τέλος στα κομμενικά, αυτή την περίοδο μην κάνετε καμία κίνηση. Αφήστε τους άλλους ή τις άλλες να έρθουν κατά πάνω σας. Εσείς μην ασχοληθείτε. Ας σας θέλουν, ας σας διεκδικήσουν αυτοί. Ας παίξουν και λίγο μαζί μας. Μην παίζουμε μόνο εμείς τώρα με τους άλλους ή με τις άλλες. Εντάξει, πάμε στο Ξώτη. Φίλε μου, το Ξώτη, θέλω να πω ότι οι τοξότες σήμερα βλέπουν τον ορίζοντα με μεγάλη αισιοδοξία. Είναι μια εξαιρετική μέρα για να κάνετε σχέδια, να ονειρευτείτε ένα ταξίδι, να ξεκινήσετε μια νέα δραστηριότητα που σας ενθουσιάζει. Καλή μέρα και για να κλείσετε κιόλας ταξίδι, όχι μόνο να το ψάξετε εσείς οι τοξότες και θα βρείτε και ωραίες προσφορές. Ειλικρίνεια θα είναι ο σύμμαχός σας σήμερα. Πείτε αυτό που νιώθετε χωρίς φόβο, καθώς οι γύρω σας θα εκτιμήσουν την αυθεντικότητά σας και οι σχέσεις σας θα γίνουν ακόμα πιο δυνατές και πιο αληθινές. Για τους εγώ καιρούς, η επιμονή και η υπομονή είναι οι λέξεις κλειδιά και για σήμερα. Και για σήμερα. Και οι κόποι σας αρχίζουν επιτέλους να αποδίδουν καρπούς και μια επαγγελματική αναγνώριση είναι πολύ κοντά. Μην το βάζετε κάτω τώρα. Έχετε φτάσει στην πηγή. Συνεχίστε με την ίδια σοβαρότητα, αλλά μην ξεχνάτε να αφιερώνετε και λίγο χρόνο στην οικογένειά σας προς το βράδυ. Χρειάζεται και εσείς λίγη τρυφερότητα για να γεμίσετε τις δικές σας μπαταρίες. Πάμε στον υδροχό που σήμερα θα εκπλήξετε τους πάντες, λένε τα άστρα, με τη δημιουργικότητά σας. Έχετε λοιπόν πρωτότυπες ιδέες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα φάνη.
10: Το μπράβο στην ΑΕΚ ήταν πιο τυπικό, λέει, και από ευχές γενεθλίων στο Facebook. Τι να πω, μωρέ, αφού δείτε. Μπράβο να πω, τι μπράβο να πω, θα μπορούσα να πω και τίποτα. Τι θες τώρα, τι ομάδα είσαι, φίλε, να πω. ΑΕΚ, μάλλον, τι να πω. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ. Αυτό σου κάνει. Μπράβο. Φόρτσα, μωριά. Τι να πω. Θα μου στέλνουν οι Ολυμπιακοί μετά και Παναθηναϊκοί. Α, τα είπε πολύ.
11: Εμπρός τη ΑΕΚ, παλικάρια.
10: Τι θέλει τώρα. Πάμε.
11: Σουτάρετε.
10: Μόνο ΑΕΚ, Κώστα, φίλε Παναθηναϊκού. Μόνο ΑΕΚΑΡΑ, φίλε. Τι άλλο να κάνω. Να τραγουδήσουμε και τον ύμνο τη ΑΕΚ. Πάμε.
11: Μην φοβάστε.
10: Εμείς είμαστε εδώ πέρα, παιδιά μου, όποιον πληρωνόμαστε. Μας πληρώνει. Και στοίχημα είναι χορηγός μας. Έχει όλες τις ομάδες. Είτε το πάρει ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, το ίδιο χαρά θα κάνουμε. Πάμε.
11: Μην φοβάστε να δείξετε τη μοναδικότητά σας, ακόμα και αν κάποιοι σας κοιτάζουν περίεργα. Μία συνάντηση με αγαπημένα πρόσωπα το απόγευμα θα σας δώσει την έμπνευση που χρειάζεται για να συνεχίσετε δυναμικά. Λίγη προσοχή στους συναδέλφους σας. Και κλείνουμε, παιδιά.
10: Η Φόρτσα Άικ Μωρή χοντρικότητα θέλει να τελειώσει. Και έλεγε.
11: Και κλείνουμε με τους εχθρούς που σήμερα μπορεί να νιώσουν λίγο πιο ευαίσθητοι ή συναισθηματικοί. Μην ανησυχείτε, είναι μια μέρα που σας καλεί να κάνετε έναν εσωτερικό υπολογισμό και να δείτε τι πραγματικά θέλετε. Από το απόγευμα και μετά η διάθεσή σας βελτιώνεται αισθητά και η επικοινωνία με έναν καλό φίλο θα σας βοηθήσει να διώξετε κάθε σύννεφο μελαγχολίας που μπορεί να έχει μπει πάνω από τη σημερινή ημέρα. Αυτά ήταν για σήμερα.
10: Λοιπόν, η Μαρία γιατί δεν ακούγεται. Η Μαρία δεν ακούγεται γιατί ξέρεις, η Μαρία αν δεν πετάξει αρλούμπα δεν θα ακουστεί. Εκεί το θέμα. Αν η Μαρία δεν πρέπει να. Δεν έχει αρλούμπα. Αν δεν
12: τώρα
10: έχει αρλούμπα.
12: Τι είπες, ότι εγώ πετάω αρλούμπες.
10: Άκου. Μαρία, να το κάνουμε τύπου λάμψη. Ναι, Μαρία, είπα ότι πετάς αρλούμπες. Μαρία δεν είναι λες και στη λάμψη.
11: Μαρία, αυτό σου είπε.
12: Ναι, εντάξει.
10: Μην μιλάς.
12: Φάνηκε. Τώρα το ακούω πολύ σοβαρά τα ζώδια.
10: Θυμήθηκα ποιο μου θυμίζει Μίτσο σήμερα. Θυμίζει το Justin Bieber το μαλλί στα πρώτα του. Στο baby, θυμάσαι που το έκανε έτσι με like.
11: Όχι, ήταν ξεκάθαρο.
10: Να το. Ρε Σιμίτσο, εντάξει, καταλαβαίνω ότι σου.
12: Ρε Άστον, θέλει να το ζήσει λίγο τώρα. Άστον.
11: Έτσι ξύπνησα.
10: Κλείστο να.
12: Εσύ που τα φτιάχνει, πώ ξύπνησε.
10: Πρέπει να καταλάβει κάτι. Ο Μίτσο δεν είναι αυτό που μου λε, Άστον. Ναι. Του φτιάχνουν τη μέρα. Ο Μίτσο γι' αυτό έχει έρθει, το καταλαβαίνει. Αν του Μίτσου τώρα σήμερα ερχόταν ο Μίτσο σήμερα και δεν του λέγαμε τίποτα, θα είχε κατάθλιψη.
12: Δεν θέλει να περνάει παρατήρητος.
10: Πάρ το χαμπάρι. Αν του Μίτσου το τέτοιο, θα πήγαινε στο ψυχολόγο για αυτό το λόγο. Σήμερα πήγα και δεν με κορδέψε. Φάνηκε, δεν ασχοληθήκανε μαζί μου. Δεν είναι τέτοιο. Έχει έρθει για αυτό το λόγο. Του το δίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάνω.
12: Σου έχει γυρίσει τόσο πολύ που πλέον αν δεν σε σχολιάσει δεν αντέχει.
10: Όχι, δεν έχει να κάνει.
0: Μαρία, είσαι χαζή, παιδί μου, ή το παίζει κι εσύ.
10: Ναι. Και καλά τώρα έχει βγει εκτό αυτού, ρε παιδί μου. Αχ, ασχοληθείτε κι άλλο μαζί μου.
12: Καλή τον έκλεισε.
10: Δεν με παίζανε μικρό. Αύριο θα βάλω το μαλλί μου, θα το κάνω έτσι.
12: Αύριο τι θα το κάνεις, Δημήτρη.
10: Λοιπόν, ναι, έλα λίγο.
12: Γιατί με κοιτάς έτσι εμένα. Αφού υποτίθεται
11: σε σένα θα επιτεθώ.
10: Για να ασχοληθούμε.
11: Σε σένα θα επιτεθώ, όχι στο Φάνη.
12: Πάντα στον αδύναμο.
10: Σήμερα, παιδιά, για ποιο λόγο. Μου έκαψε το θέμα των Μετάλλικα. Ήθελα να μιλήσω λίγο για του Μετάλλικα και ασχοληθήκαμε με το μαλλί.
11: Εγώ σου φταίω. Εσύ το άνοιξε το θέμα το μαλλί.
10: Μπομπουλίνη.
12: Ρε παιδί μου, μην τον κοιτάς.
10: Δεν το κοιτάω τώρα. Δεν του δώσω άλλο την ευχαρίστηση αυτή του Δημήτρη.
12: Πότε θα το βγάλεις εσύ, Δημήτρη.
11: Πότε θα το βγάλω.
10: Όσο ασχολούμαι.
12: Πάρ' το απόφαση εσύ.
10: Εγώ να το πάρω απλά να μην
11: στείλω. Εγώ δηλαδή να σου πω και ευχαριστώ. Δηλαδή να σου
10: Μίτσο.
11: Πω. Φάνη, ευχαριστώ που ασχολήθηκε και εσύ μαζί μου.
10: Μίτσο, τη μέρα που θα σταματήσω να σε κοροϊδεύω εγώ και οι ακροατές.
11: Ναι.
10: Έχεις πάει σε ένα χωριό.
11: Έχω φουντάρι.
10: Έχεις φουντάρι, ναι. Εγώ το
12: δηλαδή όταν θα έρθει με μπουκλάκια, τι θα πάθεις.
10: Ρε, εσύ ξέρετε τι γίνεται. Απλά μετά, όταν τρως λέει μια πολύ έντονη γεύση συνέχεια, ναι, αρχίζει και χάνει τη γεύση της. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το πάει καλά. Άμα μου σκάσει και με μπουκλάκι.
12: Μα
10: και
12: θα το βάλει, είναι το επόμενο.
11: Μετά, θα βάλω μπουκλάκι μετά. Μετά όμως,
12: είναι το καλοκαιρινό.
10: Μετά δεν σου κάνει εντύπωση τίποτα, καταλαβες. Μετά χάνει την αξία. Δηλαδή, δεν είναι. Μετά, ωραία, εντάξει,
12: το επόμενο. Πότε θα το βάλει με τα μπουκλάκια, Ιούλιο-Ιούλιο.
11: Έχω σκοπό να το φορέσω χρόνια. Όχι, αλλά θα το φοράω χρόνια. Οπότε είναι λογικό τώρα που είναι αρχή να μας φαίνεται περίεργο. Μετά θα συνηθιστεί.
12: Ξέχνα
11: με
12: το
11: θυμάσαι καραφλό. Πες την αλήθεια. Με θυμάσαι καραφλό.
10: Μίτσο, τώρα που το λες. Ναι, βρε μαλάκα, σε θυμάμαι.
11: Εγώ δεν με θυμάμαι. Εγώ στο όριο με θυμάμαι.
12: Πάντως Δημήτρης έχει κατεβάσει πολλά χρόνια κάτω αυτό το μαλλί.
11: Καλά, στην ηλικία μου έχει.
10: Ναι.
12: Ναι, όχι, πιστεύεις και πιο κάτω.
10: Θα έρθει η μέρα που θα το ξεχάσουμε εμείς και δεν ασχολούμαστε καν.
11: Μα θα έρθει η μέρα.
10: Ναι.
11: Και θα είναι και πολύ κοντινά, παιδιά. Ξεχνάμε. Οι άνθρωποι. Ξεχνάμε.
10: Καθόλου κοκκεντρικό. Ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, εμείς πώς θα είναι η ζωή μας πριν μαλλιού μπουμπουλίνη.
12: Καλά, μίλες με καλά λόγια γιατί μπορεί να το βαρεθείς κι εσύ και να θες τον παλιό σου εαυτό.
11: Κοίταξε, τώρα είμαι καλά. Έχω σκοπό στο μυαλό μου να το συνεχίσω. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εσύ, Μίτσο, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω τώρα, άκου να δεις. Και πες μου τώρα εδώ χαλαρά και χωρίς να φωνάζω.
11: Χαλαρά, χαλαρά.
10: Πιστεύω ότι εάν με το που το συνηθίσουμε, ξέρεις τι θα κάνεις. Θα πάω να το βγάλεις. Γιατί δεν θα το σχολιάζουμε πλέον. Δεν θα έχει αξία για σένα. Δηλαδή θα έρχεσαι και θα είσαι εδώ και θα λέμε ο Δημήτρης μπήκε μέσα. Τώρα μπαίνεις, master κλείζεις, βλέπεις αυτό. Μετά δεν θα ασχολείται κανένας μαζί σου και πάλι θα ξαναπετάξεις, θα κάνεις μια χράκ, θα το ξεκολλήσεις αυτοκόλλητο και θα λέμε πάλι και θα βρεις τη χαρά σου. Οπότε κρατά το και ένα τέτοιο.
12: Εντάξει, μετά μπορεί να κάνει να το βάφει, έχει πολλά να κάνει.
11: Τι γελάς,
10: λοιπόν,
11: θα τα κάνω αντάβγες.
12: Θα τα κάνεις.
11: Θα κάνω το καλοκαίρι, θα το σπάσω λίγο.
12: Ναι. Θα τα κάνει λίγο αντάβγες.
11: Νεϊμάρ.
10: Ναι. Εσύ, αυτό σου λέω. Αυτό δεν το κάνεις για σένα. Γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να μιλήσεις με τον ψυχολόγο σου. Άκουγα, πρέπει να μιλήσεις.
11: Εσύ πρέπει να μιλήσεις με τον ψυχολόγο μου, βασικά.
10: Να μιλήσεις με τον ψυχολόγο. Πότε θέλει.
11: Όχι εγώ.
10: Πότε θέλει. Να μιλήσεις. Να μιλήσω. Θέλω να μιλήσω.
12: Εσύ τι θα πας να πεις καλά στην ψυχολόγο, το ίδιο σου πρέπει.
10: Να μιλήσω εγώ με τον ψυχολόγο του Δημήτρη.
12: Να του πεις τι στην ψυχολόγο.
11: Ρε παιδί μου, μπορεί να έχω κάποια αποθυμένα. Γιατί δεν με τα βγάλω στο μαλλί μου. Αφού το κουστάρω αυτό το πράγμα.
10: Δεν έχεις αποθυμένα με το μαλλί σου.
11: Δηλαδή, άμα θέλω να το κάνω αντάβγες, γιατί δεν το κάνω.
10: Δεν έχεις καν αποθυμένα με το μαλλί σου. Σου ξαναλέω και πάλι δεν είναι κακό. Εσένα δεν σε παίζανε μικρό.
11: Έχει... Φάνη, είχα παρέσει πάρα πολλές
10: Μητσοτάκη. Δεν έχεις παρέσει Μητσοτάκη. Ωραία. Δεν έχει... Αυτό πρέπει κάποιος να. Αυτό θέλει να...
11: Φάνη, εσένα σε βαράγανε μικρό και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους με το ζόρι. Επειδή εγώ... το κάνανε εσένα μικρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η διαφορά μας.
10: Εντάξει, αυτό. Ό,τι σου λέω εγώ.
12: Για πόσα ψυχολογικά τελικά είμαι πιο νορμάλ εδώ.
11: Μην μιλήσουμε για σένα.
10: Μπορεί.
12: Άκου.
11: Τσουτσού! Ρίχνεις λάδι στις φωτιές συνέχεια.
12: Ο Φάνη, εγώ.
11: Εσύ και το πες και αγία. Εγώ, Δημήτρη, αποκλείεται. Σήμερα το μαλλί σου είναι φυσικό, σίγουρα το έφτιαξε Φάνη. Φάνη. Μετά, Φάνη, μιλήσε έτσι το παιδί.
12: Ναι, γιατί συμπάσχω, δηλαδή. Και ήθελα να πω τώρα να σε υποστηρίξω. Πόσοι γυναίκες ξεσπάμε στα μαλλιά μας, έτσι σου είπα ότι θέλει να ξεσπάει και εκείνο.
11: Ευχαριστώ, Μαρία μου.
10: Για να απαντήσω και σε ένα φίλο, φίλε, εγώ ούτε με βαράγανε ούτε βάραγα. Ποτέ δεν ήμουν κατά τη βία πάντα. Τώρα ο Δημήτρης τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτά τα κακές κουβέντες που λέει και μαθαίνουν και παιδιά. Ποτέ ήμουν πάντα κατά τη βία σε όλα και δεν είχα τέτοια θέματα. Και ήμουν άνθρωπος φιλιδυνικός. Τώρα ο Δημήτρης σε βαράγανε, σε κάνανε αυτά τώρα είναι.
12: Από ποια ηλικία επίπεδου... σου πέσανε πάνω.
10: Δεν ξέρω τι γίνεται.
12: Είδες ρε Σιφάνη. Από τα 20 το κρατάει καημό το παιδιά στον.
10: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Κατά τη βία γενικά και ζητάω συγγνώμη για τον Δημήτρη για αυτές τις δηλώσεις. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
12: Παρεμπιπτόντως σήμερα, γιατί δεν τα φτιάξεις τα μαλλιά που είπες ότι ξύπνησες έτσι.
11: Γιατί ξύπνησε αργά.
12: Α, γιατί τρώει 30 λεπτά για να τα φτιάξει.
10: 30 λεπτά έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το μαλλί του Δημήτρη. Εντάξει, δεν είναι. Μπες και στο TikTok μετά και ασχολήσουμε με το μαλλί εκεί πέρα. Μας έχεις πάσει τον έρωτα.
11: Άρα παρακολουθείς και τα social μου και κρίνεις και τα social μου το τι κάνω.
10: Έχει
11: τεράστια αίμονη.
10: Τα πάντα κρίνω.
11: Άκουσε με. Χώρισε τη Γεωργία και πες. Έλα εδώ, Δημήτρη, σε γουστάρω. Μπέσα.
12: Α, όλο αυτό γίνεται επειδή τον θες.
11: Μπέσα.
10: Σε γουστάρει και η Γεωργία όμως. Τα κάνουμε. Οπότε έχουμε πει να μείνουμε μαζί και να σε ευχαριστούμε και δύο. Λοιπόν, ερχόμαστε.

0: Λαλαλούκα.
1: Κουνάβια.
0: Γλώσσες ως γλώσσα.
1: Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
3: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Καρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
16: If you're all in, we're all in.
15: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά.
20: Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
18: Happy Mastercard Day.
22: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
23: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
22: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι.

0: και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Εδώ είμαστε, πικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε, πάντα μαζί μας, 11, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα. Το πρώτο βήμα είναι απλό, παιδιά. Θα κλείσετε μια δωρεάν διάγνωση σήμερα και θα μάθετε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσάς σε μια από τις κλινικές 11 Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα. Και θα μπείτε και στο 11md.com ή θα καλέσετε στο 210-61-08-022. Και μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή του καιρού είναι η ιδανική αφορμή για να ανανεώσετε ακόμα και την καρταρόμπα σας. Τώρα μπορείτε να ανανεώσετε το look σας και παράλληλα να κερδίσετε. Θα μπείτε στο MyDay, στην ενότητα My Day Rewards Coupons. Εκεί θα βρείτε κουπόνι και θα πάρετε 20% παρακαλώ για τις αγορές από το About You.
2: Και θα σας πάω τώρα, παιδιά, Πετράλωνα. Τα My Market άνοιξαν νέο ολοκένουργιο κατάστημα στα Πετράλωνα και έγινε χαμός, μουσικές, κεράσματα, τα πάντα, και φυσικά και ένας υπερτυχερός που παρέλαβε το μεγάλο δώρο του Πασχαλινού διαγωνισμού, ένα 100% ηλεκτρικό Mini Countryman. Και, παιδιά, στα My Market δεν είναι απλά ότι πάτε σούπερ μάρκετ, βιώνετε και μια εμπειρία. Είναι γειτονιά, είναι καθημερινότητα με σούπερ τιμές και όλα όσα αγαπάτε. Οπότε, αν βρεθείτε στα Πετράλωνα, πετάγεστε και στα My Market.
3: Και, παιδιά, και εμείς σε συνεργασία με τη Στοίχημα, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο, μια φίλη του, στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου. Η κλήρωση, παιδιά, θα γίνει αύριο. Τρεχάτε να προλάβετε. Στείλτε τα μηνύματά σου στο Viber σταθμού στο 6939892892 και γράφετε τη λέξη Στοίχημα, κενό ΑΕΚ Ολυμπιακός, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Φίλες και φίλοι, η Μαρία από το πρωί σας είπα ότι κάτι έχει, κάτι δεν πάει καλά. Στο διάλειμμα τη ρώτησα, το συζητήσαμε και πάμε να μιλήσουμε για ποιο λόγο η Μαρία σήμερα δεν είναι πολύ καλά ψυχολογικά.
2: Δεν θέλω να το γελάτε, αλλά αυτό με το χανταϊό, θυμηθείτε που σας το λέω, δεν είναι απλό.
1: Τι έχει γίνει, για δώσ' μας ένα update γρήγορα στο χανταϊό.
2: Λοιπόν, είχε βρεθεί Έλληνας, τέλος πάντων, ανάμεσα στα άτομα που
1: κοιτάγανε πουλιά και το και κουστάρανε.
2: Όχι, που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλο, τέλος πάντων. Okay, ναι. Κατέφτασε αυτός με ιδιωτικό jet στην Ελευσίνα και τον έχουν βάλει τώρα σε καραντίνα για 45 ημέρες. Και λένε,
1: αρκεί 45 μέρες καραντίνα για την επόαση, γιατί κάτι άκουσα εγώ ότι η επόαση είναι καμία σχέση με κορονοϊό.
2: Όχι, καμία σχέση, είναι πολύ πιο καθυστερεί, τέλος πάντων, πολύ. Τέλος πάντων, βγήκε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο αγαπημένος, λοιπόν, και είπε ότι
1: τα σβήσα όλα εγώ.
2: Ναι, δεν έχει κολλήσει, τον κρατάμε προληπτικά 45 μέρες για να δούμε
3: Αττικό,
2: τι γίνεται.
3: Στο Αττικό.
2: Στο Αττικό, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά, παιδιά.
1: Δεν πιστεύεις τον Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Εγώ φοβάμαι ότι μπορεί και να μας έρθει. Και θέλω να σας πω τώρα για τον χανταϊό και τι άλλες παρόμοιες ασθένειες μπορεί να αναπτυχθούν στα κρουαζιερόπλαια και τι προκαλεί. Και γενικά να έχουμε το νου μας, γιατί αυτά που διαβάζω δεν είναι απλά.
3: Παναγία μου.
2: Έχει βγει παθολόγος, ερευνητής, ο κύριος Παπάς μια χαρά τα είπε, τέλος πάντων, για τον χανταβάιρους, το χανταϊό. Λοιπόν, λέει, δεν θα έχουμε, λέει, νέα επιδημία έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα.
1: Εδώ, κοίτα, γι' αυτό είδες, ρε φίλε, γιατί γουστάρω εγώ το ακριότερο όμως. Γιατί συζητάμε ένα πολύ σοβαρό θέμα τώρα που μάλλον θα επηρεάσει εκατομμύρια κόσμου. Το θέμα είναι ότι ο Άρης, ο ακροατής, έχει εκπαιδευτεί και λέει: ακούσε, για ποιο λόγο θέλω να είναι το μυαλό σε τσατουάρι, θέλω να γίνετε
2: όλοι.
1: Όταν ακούμε κάτι το οποίο πέφτει όλος ο κόσμος απάνω,
2: ναι,
1: θέλω το μυαλό σας να κάνει σαν μπαλάκι που σκάει τοιν και πάει αλλού. Γιατί μπράβο, εσύ άνοιξε το θέμα, αλλά αυτό θέλω εγώ.
2: Τι?
1: Λέει ο Άρης, η μετοχή της Moderna που έχει ήδη το εμβόλιο αυξήθηκε 30% μέσα σε 2 ημέρες. Καταλάβες. Εσύ τώρα θα πέσεις πάνω στο θέμα που πέφτει όλα τα πρόβατα, αλλά ο ακροατής ήδη έχει μάθει και σκέφτεται πονηρά. Εγώ αυτό θέλω. Έτσι, αυτές είναι οι ειδήσεις. Όλοι οι άλλοι θα λένε τώρα τον κορονοϊό, πώς κολλήσει για τον χανταϊό και αυτά. Αυτή είναι η είδηση. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν πάνε όλοι προς μια πλευρά, εσύ θα δεις τι γίνεται. Όταν πάνε όλα τα πρόβατα από εκεί, δημιουργείται ένα κενό κάπου αλλού. Εμείς το κενό θέλουμε να δούμε. Μπράβο, φιλιάρη.
2: Ωραία, και αυτό που λέει τώρα ο Άρης, εμένα πώς θα με καθησυχάσει?
1: Δεν σε καθησυχάζει, απλά μπορεί να βγάζει λεφτά. Προχώρα.
2: Α, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό που λέει ο συγκεκριμένος παθολόγος, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί. Λέει, από άνθρωπο σε άνθρωπο του κάνουν ερώτηση κολλάει και λέει όχι κατά κανόνα.
1: Άρα τι αγχώρησε.
2: Περίμενε. Η πολύ στενή επαφή με άνθρωπο μολυσμένο, βέβαια.
3: Τι κάνει?
2: Με το σάλιο του, παραδείγματος χάρη, σε ένα κάρδιο φιλί, δεν αποκλεί, λέει, τη μετάδοση. Άρα, παιδιά, αν μεταδίδεται με το σάλιο, είναι πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, μιλάμε, φεύγουν στα γονίδια, μπορεί να το κολλήσει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει με το χανταϊό αυτό τώρα. Αυτό είναι θανατηφόρος.
2: Μα έχουν πεθάνει.

0: Τρεις.
1: Άρχουν πεθάνουν τρεις.
0: Ναι, είναι βαρύ. Θέλει, λέει, 2-3 εβδομάδες κατά μέσο όρο από την έκθεση μέχρι να νοσήσεις.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια, 20 μέρες εμφανίζονται τα επόμενα κρούσματα, δηλαδή στις 20 μετά. Αρχίζουν να εμφανίζονται τα επόμενα κρούσματα. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει η μετάδοση. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, παιδιά, ότι κολλάει παρόλα αυτά εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει ότι έχουμε τις ιός 1 με 3 περιστατικά το χρόνο, και τώρα δηλώθηκε και το τέταρτο.
1: Α, υπήρχε αυτό δηλαδή.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Κράξαν τους ανθρώπους ότι λέει πήγαν και ήταν πουλιά.
0: Υπάρχει.
1: Και...
0: Εντάξει, τα είδανε και τα.
1: Και εμείς έχουμε δει πουλιά, δεν κολλήσαμε τίποτα.
0: Ναι. Στα κρουαζιερόπλια να ξέρω. Ρε Σιφάνη, να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα.
1: Σημαντικό, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι πάνε και βλέπουν πουλιά, ρε παιδί μου. Εσύ θα πας να δεις ένα πουλί.
1: Θα πάω, εγώ το θέλω.
0: Λοιπόν, τι δεν θα πάρεις τα μέτρα προστασίας, θα πας εκεί πέρα που είναι το πουλί, να φεύγουν τα πούπουλα, να φεύγουν τα διάφορα.
1: Μα δείτε τώρα, αυτοί ήταν. Από ό,τι κατάλαβα, παιδιά, αυτοί πήγαν. Να καταλάβω καλά όλη την ιστορία. Αυτοί πήγαν σε ένα απομονωμένο νησί και είδανε σπάνια πουλιά, ή πήγαν σε χωματερή, δεν κατάλαβα τι. Σε μια χωματερή πήγαν και είδαν μολυσμένα πουλιά.
0: Μια έρευνα δεν έκαναν αυτοί πάνω σε αυτό για πουλιά? Πώς βγαίνουν κάτι περίεργες έρευνες και λες τώρα ποιος κάθισε και έκανε αυτή την έρευνα?
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, με αφορμή τώρα το Χανταϊό, θα σας πω ποιοι μεταδίδονται πιο εύκολα στα κρουαζιερόπλια. Να ξέρετε. Πολύ σημαντικό και αυτό τώρα. Με ταρακούνησε εμένα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, γαστρεντερικές διαταραχές.
1: Όπω τσερλιό.
0: Και νοροί. Ναι. Παραμένουν μεγάλο πονοκέφαλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Χανταϊός έχει γαστρεντερίτιδα. Θα σας πω μετά και ποια τρόφιμα είναι στη γαστρεντερίτιδα.
1: Γαστρεντερίτιδα, σου έχω ξαναπεί τώρα. Μην ακούσει το περίεργο. Σε έχω ξαναπεί ότι για μένα από τις αρρώστιες τις που δεν πεθαίνει, εννοώ αυτό, είναι η καλύτερη.
0: Τι εννοεί είναι η καλύτερη?
1: Ρε παιδί μου, η γαστρεντερίτιδα.
0: Θα μου πει επειδή είχαν σκυλά.
1: Όχι γι' αυτό.
2: Καθαρίζει.
1: Αρέσει πραγματικά η γαστρεντερίτιδα. Εντάξει, αρκεί να μην έχει δουλειά και να μην αγχώνεσαι. Αλλά είναι. Εμένα με ισοπεδώνει, ρε. Γιατί με πιάνει και τα δύο.
0: Και τα δύο σε πιάνουν, αυτό είναι
1: μαζί
0: το χειρότερο.
1: Και με διαλύει, αλλά με ένα ωραίο τρόπο. Δηλαδή, μετά νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι έχει κάνει αποτοξίνωση.
0: Πώς γίνεται εσύ, Φάνη, αυτό το πράγμα? Εμένα δύο φίλες μου είχαν το Σαββατοκύριακο που μου λέγανε και λέω: Παναγία μου, υπάρχει ιός γαστρεντερίτιδα, και ήτανε σερνόντουσαν.
1: Ναι, σέρνεσαι.
0: Που τους είχε πιάσει μόνο από τη μια πλευρά.
1: Εμένα και από τις δύο σέρνεσαι, αλλά μετά, ρε παιδί μου, νιώθεις μια κάθαρση. Ακούγεται περίεργο.
0: Ναι, ακούγεται πάρα πολύ περίεργο. Κάνεις και πυρετό, γιατί έκαναν και πυρετό.
1: Ναι, μπορεί να κάνω και πυρετό, ναι. Δεν λέω ότι είναι καλό, λέω ότι εγώ νιώθω μια κάθαρση.
0: Και ο συνήθως λέει κρατάει 48 ώρες.
1: Ναι. Να, ο Βασίλης λέει: Είμαι δυσκύλιος και η γαστρεντερίτιδα μου είναι βάλσαμο.
0: Ναι, εγώ. Παιδιά, μην προσεύχεστε για αυτό το πράγμα.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Δεν προσεύχεστε. Ρε Μαρία, μην.
0: Που λέει είναι βάλσαμο.
1: Εντάξει, αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεν πηγαίνει, αλλά βέβαια είναι βάλσαμο. Έχει δυσκύλιο, ξέρεις ότι δύσκολο είναι να έχει δυσκύλιο. Όχι, μην το τέτοιο. Ξέρεις ότι εγώ είχα μια θεία μου ήταν δυσκυλία. Και όποτε τη φέρναμε και στο χωριό όταν ήμουν εγώ μικρός και τέτοιο. Μόνη της αυτή. Και αυτή με έβλεπε εμένα να πηγαίνω τουαλέτα και με ζήλευε.
0: Είναι καλά.
1: Ναι, λέει, με ρώταγε πού πας. Για κακά μου λες, πάει, μου λέει, πας Φάνη. Λέω ναι, και μου λέει, α, ωραία. Ναι, είδες ο καθένας όμως ότι του λείπει.
0: Ναι, είναι και άνθρωποι όμως που πηγαίνουν συνέχεια. Με το που θα φάνε κάτι πηγαίνουν συνέχεια. Και αυτό δεν νομίζω ότι είναι και πολύ normal. Δεν τους βολεύει και
1: προχωρά,
0: πάρα πολύ.
1: Προχωρά, Μαρία, προχωρά.
0: Αναπνευστική γρήπη, COVID και RSV μεταδίδονται και αυτοί μέσα από τα κρουαζιερόπλια. Νόσος των λεγιονάριων.
1: Των λεγιονάριων, βέβαια.
0: Ξέρεις,
1: όλα αυτά τι είναι που λες τώρα?
0: Οι ιοί που μεταδίδονται μέσα από κρουαζιερόπλια, παιδιά, και πλέον έχει χρυσή. Το κρουαζιερόπλιο είναι μια νέα τάση διακοπών, να ξέρεις.
1: Πάντα
0: εδώ στην Ελλάδα. Τώρα έχει αυξηθεί από ό,τι βλέπουμε.
1: Ναι, αλλά ρε Μαρία, δεν κατέβαινε όλα τα κρουαζιερόπλια να πάνε να δουν πουλιά τώρα σε σκουπίδια μέσα?
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Σου λέω εδώ πέρα πόσοι άλλοι υπάρχουν.
1: Ναι,
0: και ξέρεις πόσο εύκολα κολλάνε. Και αυτή με το νόσο των λεγεωνάριων.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι και μερκοντήσιον. Και με ψυχάλες και με οτιδήποτε.
1: Ναι,
0: από το νερό.
1: Με τα ερκοντήσιο, μετά να καθαρίζετε τα ερκοντήσιο, εγώ εκεί έχω δημικρόβια. Στα ερκοντήσιο μέσα μπορεί να υπάρχει θέμα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Τσιμπήματα εντόμων και λοιμώξεις στα λιμάνια, παιδιά, που σταματάει το κρουαζιερόπλοιο και κατεβαίνουν. Και μεταδίδονται με έντομα. Είναι όπως ο Δάγκιος πυρετός, θυμάστε, ο ιός Ζίκα. Βέβαια, ο ιός τσιγκουνγκούρια. Τσιγκουνγκούνια.
1: Αυτά, Μαρία, πρέπει να τα βάλεις στο μενού πραγμάτων που φοβάσαι. Βάλ τα μέσα αυτά, σημείωσε τα.
0: Άσε με τώρα, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο τα μελετούσε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε εντομαποθητικά και όλα αυτά. Και γενικά να πλένετε τα χέρια. Τι σας λέω για τα χέρια? Όλα από τα χέρια μεταδίδονται.
1: Ρε, εσύ, άκου να δεις τώρα. Τώρα, πώς έλεγα πριν για το Μίτσο, ότι είναι attention whore, δηλαδή τσούλα της δημοσιότητας. Κάνουν τη μετάφραση για να καταλάβουν. Στην Αμερική αυτό είναι.
2: Κάθομαι στη γωνία μου. Δεν μιλάω. Και πάλι θα τα βάλεις με μένα.
1: Όχι, ρε Σιμίτσο, δεν τα βάλα. Λέω ότι επειδή σε χαρακτήρισα attention whore και εξηγώ, μπορεί να μην καταλαβαίνουν κάποιοι τι σημαίνει attention whore.
2: Ναι, για πες το.
1: Είσαι, πώς το λένε, στην Αμερική attention whore, είσαι η ιερόδουλη τη δημοσιότητα.
0: Ιερόδουλη.
1: Ρε, πώς το πω, εξηγώ μετάφραση κάνω. Δεν χαρακτηρίζω τον Δημήτρη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι.
1: Αυτό το attention whore που λέω τον Δημήτρη, του λέω ότι είναι.
2: Εκαχανίζει ο διευθυντή δίπλα.
1: Άλλο θέλω να πω. Πάλι με τον Δημήτρη θα σχολιάσω.
0: Έλα, πες το τώρα.
1: Λοιπόν, εσύ έχεις το αντίστοιχο. Εσένα, πάλι όλα αυτά σου δίνουν ζωή. Εσύ τώρα μπαίνεις, διαβάζεις αυτά τα άρθρα.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Μίτσο, πες μου αν έχω λάθος. Και
2: απ'
1: τη μία αγχώνεσαι, αλλά απ' την άλλη σου δίνει. Πώς να σου πω, γουστάρεις αυτή τη στιγμή ενδόμηχα μέσα σου.
0: Όχι, Φάνη, δεν γουστάρω. Απλά τα ανακαλύπτω.
1: Σήμερα έχεις έρθει και έχεις μια. Όχι χαρά. Ότι βρήκες το. Πώς το λένε το. Πες το ρε, Μίτσο. Βρήκες την.
2: Το νόημα ζωή.
1: Το λόγο για να σήμερα να ασχοληθείς, να κάτσεις. Κάτσεις, διάβασες άρθρα, κάθεσες αυτό. Σου αρέσει αυτό το πράγμα. Σου αρέσει να αγχώνεσαι, να υπάρχει κάτι.
0: Ρε, παιδί μου, να μην ξέρω τι γίνεται να λάβουμε τα μέτρα μα.
1: Θα πα σε κρουαζιέρα πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά έρχονται από κρουαζιερόπλια διάφοροι εδώ πέρα. Μπορείς να το κολλήσεις κάτι.
1: Ναι, ωραία. Μόνο και μόνο αυτό ότι μπορεί να το κολλήσεις, εσένα κάπως σου φτιάχνει.
0: Και αυτή η γαστρεντερίτιδα που λες μια χαρά μετά σε νικάνει και νιώθει ζωά, εμένα μου προκαλεί λίγο άγχος αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Α, μια και είπα γαστρεντερίτιδα, να ξέρετε, μπανάνες, ρύζι, σάλτσα μήλου και τόστ θεωρούνται τρόφιμα που είναι ό,τι πρέπει για τη γαστρεντερίτιδα.
1: Ναι.
0: Μην αναψυκτικά όλα αυτά.
1: Ο Μίτσος σκέφτεται τώρα πώς μπορεί να πάρει hype από αυτό. Λοιπόν, Μίτσο. Λοιπόν, θα πω σε ένα κρουαζιερόπλιο.
2: Κανόνισε, γιατί θα κολλήσω καστρεντερίτιδα και θα λείψω μια εβδομάδα.
1: Μη μας το κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Μια εβδομάδα.
0: Πώς θα αντέξεις χωρίς το σύστημα.
1: Λοιπόν. Και πρόσεχε να δεις. Εγώ είμαι attention whore τη attention whore του Δημήτρη. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ ζω για το attention whore του Δημήτρη. Δηλαδή, θέλω ο Δημήτρης ουσιαστικά να γίνει attention whore για να μπορώ να ασχοληθώ μαζί του. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι ντόμινο.
0: Πολύ κομπλικέ λοιπόν, είναι αυτό άρρωστη, το πράγμα.
1: Παιδιά, στα πλοία και στα κτέλ κολλάμε τώρα. Εντάξει, τώρα μην τρελαίνεστε τώρα, παιδιά.
0: Και ποιες ώρες η γαστρεντερίτιδα χτυπάει, γιατί υπάρχουν και ώρες.
1: Τι λες, Μωρή Μαρία.
0: Είσαι καλά, ούτε και εγώ το ήξερα αυτό.
2: Εκεί με τη Μαρία, σου λέει για τις ώρες.
0: Λοιπόν, λέει ότι είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας και όχι τις ημέρες, γιατί το σώμα μας λέει παράγει αντιμικροβιακή ένωση κατά τη διάρκεια της μέρας που αυξάνεται.
1: Άρα...
0: ενώ τη νύχτα που χαλαρώνει, εκεί μπορεί να το πάθεις.
1: Γι' αυτό ανεβάζουμε πυρετό και τη νύχτα που λέω, τη νύχτα ανεβαίνει ο πυρετός.
0: Ναι, ρε εσύ, γιατί το σώμα, το πώς το λένε, το σύστημα άμυνας του οργανισμού πέφτει το βράδυ.
1: Εμένα ξέρεις τι μου είπε και κάποιος άλλος, τώρα που έχασα κάτι κιλά. Συζήταγα με μία φίλη η οποία έχασε και αυτή κάτι κιλά πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Και μου λέγει ότι της είπε ένας γιατρός, γιατί όντως και εγώ φέτος δεν αρρώστησα. Δεν ξέρω αν παρατηρήσεις, δεν αρρώστησα. Λέει πολύ ότι.
0: Καλά, πέρασες μία.
1: Ότι της είπε ένας γιατρός, μπορεί να μου λέει και βλακίες τώρα, παιδιά. Πείτε μου αν μας ακούει κάποιος γιατρός. Της είπε, λέει, ότι οι ιοί και τα κρυώματα και όλα αυτά τρέφονται από τα λιπικά κύτταρα. Δηλαδή ότι ουσιαστικά σου λέει ότι όσο πιο παχύσεις, τόσο πιο εύκολο είναι να κολλήσει ιό, να κολλήσει, να κρυώσει, να έχει κρυολογήματα.
0: Και γλυκά. Αν τρως πολλά γλυκά, είναι πιο εύκολο.
1: Ναι, και λέει τρέφονται, λέει, από τα λιπικά κύτταρα. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται τώρα. Όλα αυτά τα για μας, τους χοντρούς ο Θεός, μας έχει στοχοποιημένο, δε φίλε. Απίστευτο. Λοιπόν...
0: και κουρκουμά, παιδιά. Να χρησιμοποιείτε κουρκουμά.
2: Το λένε.
0: Λοιπόν, είναι αντιϊκό μπαχαρικό ο κουρκουμάς, να βάζετε αρκετό και καταπολεμάει τη γαστρεντερίτιδα.
1: Τι λες εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Είναι βάλσαμο.
1: Να το, και άλλη βάλσαμο. Πολύ βάλσαμο τέτοιο. Και τζίντζερ λέει ο Άρης.
0: Μα ανήκει στην κατηγορία των τζιντζεροειδών, τέλος πάντων, μπαχαρικών. Άσε που είναι και αντιγυραντικός, αντιοξυδοτικός και όλα αυτά.
1: Σοφία μου, δεν το ήξερα προφανώς. Εγώ δεν το ήξερα αυτό με το λίπος. Δεν ήξερα ότι αρρωσταίνω γιατί είμαι χοντρός. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
2: Εγώ με το τσιγάρο, πόσο καιρό έχω να πάθω αμυγδαλίτιδα.
1: Μα γιατί δεν έχεις
2: πάθει. Πάθαινα αμυγδαλίτιδες. Όταν έκοψα το τσιγάρο, δεν έχω πάθει αμυγδαλίτιδα. Ούτε μία φορά. Ναι.
0: Α, πάρα πολύ βασικό.
2: Πάθαινα τρεις φορές, τέσσερις το χρόνο. Πόσο καιρό έχω να πάθω αμυγδαλίτιδα.
1: Ούτε
2: που το έκοψα.
1: Ναι. Άρα τώρα ουσιαστικά δεν θα ξαναρρωστήσεις.
2: Δεν έχουμε. Αρρώσα φέτος.
1: Δεν ξέρω. Μην ακούσω κάτι και. Άρα θα έχεις, τώρα δεν έχεις και δικαιολογία.
2: Δεν ξέρω.
1: Την πάτησες.
2: Κάτσε να δούμε.
1: Την πάτησες.
0: Και η σπόρη τσία, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Την πάτησε ο Μιτσάκος τώρα. Άρα λογικά δεν θα ξαναρρωστήσει.
0: Εσύ, αυτά που σου έλεγε αυτή η φίλη σου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και κανονικά, άμα βάλουμε αυτά που σας λέω εγώ, κοινόα και χρή, φαγόπυρο, σπόρου τσία που το λένε, λιναρόσπορο. Και βάλει τον Νίκο Πανιστόη ολόκληρο. Αν παιδιά είστε δυσκύλοι, το βάζετε ολόκληρο. Τον λιναρόσπορο.
1: Έστειλε εδώ πέρα η φίλη Χρύσα, λέει, βασικά χαρακτηριστικά ενός attention whore. Προκλητική συμπεριφορά. Μαρία, πες μου εσύ, δεν κοιτάω το Δημήτρη. Προκλητική συμπεριφορά. Ναι. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, εάν πιστεύεις ότι μας έστειλε το από τον ορισμό. Ναι. Θα μου λες αν ο Δημήτρης τα έχει ή όχι. Ξεκινάμε. Ναι. Βασικά χαρακτηριστικά ενός attention whore.
2: Χορ, ναι. Το πεις, ναι. Δεν μπορείς.
1: Προκλητική συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Την έχει.
0: Έχεις λίγο ύφος.
1: Ωραία. Ναι, μην το κοιτάς εμένα. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι.
0: Ναι.
2: Το τσιράκι σου.
1: Χρησιμοποιεί υπερβολικές, δραματικές ή προκλητικές πράξεις για να γίνει το κέντρο της προσοχής. Κοίτα με εμένα.
0: Δραματικές όχι, αλλά χρησιμοποιεί.
1: Και ο drama queen δεν υπάρχει εδώ.
0: Όχι, δραματικές.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχει. Συνεχής ανάγκη για επιβεβαίωση.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό
1: επιδιώκει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Συχνά με ανούσιο ή ενοχλητικό τρόπο.
0: Ναι, το όχι αυτό.
1: Ανάγκη για likes και σχόλια.
2: Κοίτα τη Μαρία.
1: Στα social media.
0: Ναι.
1: Εκδηλώνονται με αναρτήσεις που σκοπό έχουν να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις ή κολακίες.
0: Ναι.
1: Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που δεν έχει ουσιαστικά, δεν έχει ουσιαστικό λόγο να προβάλλεται, αλλά το κάνει για προσωπική του ικανοποίηση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δημήτρη, όλα αυτά τα έχεις εσύ.
0: Δεν μπορώ να πω ψέματα, Δημήτρη, γιατί δεν λερώνω το κάρμα μου, το έχω πει εγώ.
2: Το κάρμα σου, Μαρία, όχι απλώς το έχεις λερώσει.
0: Όχι, δεν το λερώνω.
2: Είναι για κάψιμο.
0: Τι λες,
2: είναι για κάψιμο. Στην επόμενη σου ζωή θα γεννηθείς κουλικαντέρα και θα σε πατάμε και θα σε γυρνάμε έτσι.
0: Δεν μπορώ να γεννηθεί κουλική.
1: Με το πιο αθώο πλάσμα τα
2: βάλε.
1: Αθώ.
0: Εγώ με αγάπη τα λέω.
2: Είσαι,
0: δεν θες επίπεδο.
2: Οι πεταλούδες, ξέρεις τι ήταν πριν, κάμπιες.
0: Βεβαίως.
2: Από αυτές είσαι.
0: Και βγήκαν από το κο...
2: Ναι, από αυτές. Τώρα μπορεί να είσαι μια πεταλούδα, κάμπια.
0: Δημήτρη, τα βάζεις μαζί μου ότι να τα βάλεις με το φάνη, έτσι.
1: Εγώ διάβασα να μην είμαι δίκιο.
0: Εγώ είμαι ο αδύναμος κρίκος εδώ πέρα.
2: Ποιος?
0: Ο αδύναμος κρίκος. Ο δύναμος κρίκος. Συγγνώμη, μία επιβεβαίωση δεν ζητάμε.
1: Projecting κάνεις τώρα.
2: Εγώ κάνω project.
1: Κατορπιτρισμό κάνεις βέβαια και bullying.
2: Μαρία, είχα το φάνη, δεν θα με στείλεις και εσύ στο ψυχιατρίο.
0: Όχι, περίμενε εσύ Δημήτρη. Δεν θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου. Φάνη με ξαναρωτήσεις, δεν ξέρω να το έχω βάρος.
1: Λοιπόν, εντάξει Μαρία.
0: Αλλά η επιβεβαίωση είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό, δεν κατάλαβα. Το να θέλουμε επιβεβαίωση δηλαδή είναι κακό. Δεν κατάλαβα γιατί, δηλαδή, ναι. Ακόμα και αυτό εξανίστασε, χωρίς, γιατί είσαι πραγματικά αμόρφωτος. Χωρίς λόγο, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι κακό να θέλουμε επιβεβαίωση, δεν κατάλαβα. Άρα, εσύ, εγώ σου δεν σου λέω κάτι κακό. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν επιβεβαίωση. Κακό είναι, κυρία, για που θέλουμε επιβεβαίωση. Κακό είναι που είμαστε μικροτσούτσουνοι. Κακό είναι που. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί όλα αυτά τα βλέπεις σαν να στα λέω αρνητικά. Κακό είναι που θες. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν επιβεβαίωση.
0: Κοίτα που θα συμφωνήσω.
1: Εσύ έχεις αυτόν τον τρόπο, άλλο και αυτόν τον. Εγώ φωνάζω, Φερρυπίν. Η Μαρία, η Μαρία κάνει, δεν ξέρω, αυτό που κάνει, πετάει παπαριές στον αέρα χωρίς λόγο.
0: Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό που είπε.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν καταλαβαίνω. Έχουμε φτάσει να λέμε κακότητα. Άνθρωποι είμαστε εσύ, Μίτσο. Άνθρωποι είμαστε. Εσύ βρήκες αυτόν τον τρόπο.
2: Απλώς μου είπες τσούλα της προσοχής, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου είπα.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, έχεις βρει αυτόν τον τρόπο. Τσούλα της προσοχής. Δηλαδή, μπορεί μια μέρα, ρε παιδί, να πάρεις δύο αγκούρια και να τα βάρα στο πρόσωπό σου και να λες α, δουν το σκάμπιλα, ξέρω εγώ. Και να πεις χαχα, κάντε μου like.
0: Κοίτα πόσο γλυκένεις με το φάνη. Με μένα όμως.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ακούγεται άσχημο στα αγγλικά καταρχήν. Έχει δίκιο η Ευδοκία. Άρα,
2: ενώ στα ελληνικά, α πούμε.
1: Δηλαδή, ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης δεν θέλει προσοχή. Ο Λεωνίδας δεν θέλει προσοχή. Δηλαδή, ο Λεωνίδας γιατί γράφει τραγούδια. Ένας τρόπος για να αποκτήσει προσοχή και να.
0: Να εκφραστεί, ρε παιδί.
1: Να εκφραστεί, αυτό είναι, ρε Μίτσο. Δηλαδή, εσύ εκφράζεις αυτή τη στιγμή.
0: Μέσα από το σύστημα. Τσούλα. Είναι ένας τρόπος έκφρασης.
1: Τσούλα. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε από λίγο.
2: Χριστέ μου.

0: Γεράσιμε, καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Πλακό μου, τροχίσονα!
2: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστέψαμε και άμψαχνε κάτι διαφορετικό για τα παιδιά το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαΐου στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Έχει την απάντηση. Από εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με φως ή οδηγούν έξυπνα στους διαδρόμους, μέχρι θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια. Οι μικροί μας φίλοι θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με το πιο διασκεδαστικό τρόπο. Ένα δίμηνο δράσεων όπου τα παιδιά μπορούν να μπουν στο σύμπαν της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών αλλά και της δημιουργικότητας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα επισκεφτείτε το tgroupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα και για να κλείσετε θέση. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι βγάζουμε και μαζί εδώ πέρα με τους χορηγούς μας. Η Σένεκα, η χορηγάρα μας, προσφέρει, πληρώνουμε κάθε εβδομάδα, παιδιά, ένα τυχερό, μία τυχερή στο τέλος της εβδομάδας που θα κερδίσει την περίφημη, την περιβόητη θεραπεία PRP ή αλλιώς θεραπεία πλάσμα, ιδανική για ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και επιβράδυση της τριχόπτωσης. Μιλάμε για θεραπείες που το κόστος ξεκινάει από 200 ευρώ, έτσι. Αλλά αυτή η εβδομάδα για τους νικητές μας θα είναι δωρεάν. Ξέρετε τι κάνετε εδώ στο Viber του Music στο 6939892892, γράφετε λέξη Σένεκα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας.
16: Αν πετάτε από Αθήνα για Μανδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου πριν την πτήση, παίρνετε το εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απολαμβάνετε 10% έκπτωση στις αγορές σας από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Όπως είναι για παράδειγμα Pinko, The Greek Designer Store, Son of a Beach, Wilbraken. Son of a Beach, βέβαια.
0: Κάτσε μαράκι, περίμενε.
16: Wilbraken. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνετε το εκπτωτικό σας κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια. Το εξαργυρώνετε με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης σας, έτσι. Mm-hmm. Και μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ από τα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μανδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Και τι κάνετε, απλά σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.
17: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι και η Spot Agul και να τις πούμε και χρόνια πολλά, διότι κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Και τι σας κάνει δώρο, 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. 10 χρόνια λοιπόν δεν ασχολείσαι με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι τα πρόβλεπτα έξοδα. Ζεις πιο ήρεμα και έχεις 10 χρόνια τα σέρβις σου καλυμμένα. Μπες στο spotagul.gr ή επισκέψου την εκθέση Spotagul στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και αγόρες το αυτοκίνητο των ονείρων σου και που σου ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για Δημήτρη Πουλίνη και Celebrity News.
17: Κόσμε μου, κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και αύριο, παιδιά, έφτασε η μέρα. Έχουμε Eurovision. Mm-hmm. Ξεκινάει λοιπόν ο διαγωνισμός στον πρώτο ημιτελικό που θα είμαστε και εμείς.
16: Αύριο διαγωνίζεται η Ελλάδα.
17: Αύριο διαγωνίζεται η Ελλάδα, πολύ σωστά. Ο Ακύλας εμφανίζεται, νομίζω, τέταρτος. Mm-hmm. Θα σας τα πω όλα και κυρίως σας έχω φέρει να ακούσετε και κάποια τραγούδια όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Πριν από αυτό όμως, όχι, άσε, θα αποκαλύψω αύριο τη σκηνή του Ακύλα, δεν θα την πω σήμερα.
0: Πότε είναι, Μίτσο, η...
17: Είναι αύριο πρώτος ημιτελικός.
0: Εμείς αύριο.
17: Η Κύπρος είναι την Πέμπτη, 10.
0: 10 ώρα, το κυριακά.
16: Α, 10 ξεκινάει.
17: Ναι, η Κύπρος την Πέμπτη.
16: Ναι.
17: Εντάξει, και ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο.
16: Όλα 10 η ώρα το βράδυ.
17: Νομίζω ναι. Μάλιστα. Νομίζω πρέπει να το κοιτάξω το τελικό για το τέτοιο. Σας έχω φέρει λοιπόν σήμερα ορισμένα τραγούδια από τον πρώτο ημιτελικό που είμαστε εμείς, που κονταροχτυπιόμαστε λίγο, όχι με όλα, με ορισμένα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Σαν Μαρίνο. Το Σαν Μαρίνο τα προγνωστικά το έχουν 15ο, δηλαδή ότι δεν θα περάσει. Να πούμε όμως ότι στο Σαν Μαρίνο, πέρα από τη Σενιχίτ που είναι η τραγουδίστρια, είναι και ο Boy George.
0: Ο γνωστός
17: Boy George, ο οποίος έχει πάει κανονικά στην Αυστρία, βρίσκεται ειδική και τις πρόβες, τα πάντα θα διαγωνιστεί και αυτός.
16: Ορίστε.
17: Ναι.

0: αυτό είναι το Σαν Μαρίνο.
1: Ναι, ναι, κλασικό γύρω από
0: την Ελλάδα. Το έχουν ότι δεν θα περάσει. Το έχουν 15ο. Εντάξει, εγώ πιστεύω και λόγω Boy George, ρε παιδί μου, έτσι για το. Φου ήρθε μόνο κακομίρι να μην τον περάσουμε τώρα, δεν ξέρω. Σαν
2: γυρίσκα. Καλά, εντάξει τώρα και.
0: Τέλος πάντων, πάμε στο Βέλγιο. Παιδιά, το Βέλγιο, ενώ κάθε χρόνο στέλνει καλά κομμάτια, παρόλα αυτά και φέτος το δείχνουν 13ο ότι δεν θα περάσει. Πάμε να το ακούσουμε όμως.

0: Αυτό ήταν το Βέλγιο με την Εσίλα, έτσι ονομάζεται η τραγουδίστρια. Την έχω να μην περνάει ούτε το Βέλγιο. 13ο το δίνουν. Και με πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ πολύ το αδικούνε το Βέλγιο και δεν ξέρω το λόγο. Συνεχίζουμε, Λευτέρη, με το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο, λοιπόν, το δείχνουν να περνάει οριακά στην κόπηση του Ξηραφιού 10ο, αλλά στον κόσμο είναι πολύ αγαπημένο.
1: Όπα. Τεκνάτο, τεκνάτο, ωραίο αυτό. Δεν είναι άσχημο. Ωραίο. Αλλά αυτό είναι ωραίο, ωραίο ρυθμό. Δεν έχει κάτι στο...
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, ωραίο είναι.
1: Εντάξει, δηλαδή έχουμε ακούσει πολύ χειρότερα.
0: Ναι, εντάξει, εμένα δεν μου λέει κάτι. Το Βέλγιο όντως θα μπορούσε να παίζει και στο Music Free που το ακούσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι το Μαυροβούνιο, το δείχνει να περνάει οριακά. Παρ' όλα αυτά, σας το ξαναλέω, ότι στον κόσμο δείχνει ότι το αγαπάει πάρα πολύ και το στηρίζει. Πάμε σε μια χώρα τώρα πολύ που θα συζητηθεί. Πάμε στη Σερβία, τη δείχνουν να περνάει στο μεγάλο τελικό, 7η. Metal κομμάτι.
1: Ωραία. Ωραία, γκαρίδα.
2: Αυτή ήταν έτσι. Mm.
0: Άντρας
2: είναι. Άντρας είναι.
0: Mm. Μην περιμένεις, θα δώσω όλο το παιδί. Mm. Μην περιμένεις να ξαναμιλήσεις, όχι ξαναμιλήσεις.
2: Αυτό ήταν.
0: Οκ.
2: Ε, τι οκ τώρα αυτό, είναι ωραίο.
0: Οκ. Okay.
2: Σας αρέσει δηλαδή.
0: Σε πολλούς αρέσει, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Εντάξει. Πατάνε τώρα σε Lordi φάση, ναι.
0: Και Lordi, παιδί μου. Οι Lordi είχαν και μια μουσική, μια μελωδία.
2: Απλά ένα σουρλιάζει.
1: Ναι, ναι, τέσμα, για
0: δεν είναι έτσι όλο το τραγούδι, το τέλος είναι τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα και πάμε σε μια χώρα που μετά την πρόβα της ανέβηκε πάρα πολύ και αυτή είναι η Κροατία με τις Λέλεκ. Ανδρομέδα το κομμάτι.

0: Εντάξει, κορίτσια. Ανδρομέδα λοιπόν από τη Σελέλεκ. Θέλω να σας πω ότι ανέβηκε γύρω στις 7 με 8 θέσεις μετά την πρόβα που κάνανε. Είναι μια χώρα που και εγώ την έπαιξα να μπει στην δεκάδα.
1: Ωραία. Α, την έπαιξες.
0: Βασικά μπερδεύτηκα. Αυτήν ήθελα να παίξω και έπαιξα την Τσεχία. Μπερδεύτηκα. Τέλος
1: πάντων, άσε τώρα.
0: Ούτε εγώ ξέρω, είδα το σύμπροστα και τα χάσα. Πάντως είναι μια χώρα.
1: Όχι,
0: αλλά θα ήθελα να την παίξω. Είναι μια χώρα. Πάντως που ανέβηκε πάρα πολύ μετά από την εμφάνισή της που είδαμε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα. Και θα κλείσουμε, γιατί τα άλλο θα σταφέρω αύριο, και Φιλανδία και Σουηδία. Θα κλείσουμε με το Ισραήλ, παιδιά, που το Ισραήλ λένε ότι θα είναι πρώτο για ακόμα μια χρονιά στο televoting.

0: Κλείστο, κλείστο, κλείστο. Πλαγία, πλαγία, πλαγία.
1: Μου αρέσει. Μια μισέλ, ε. Ψάχνει.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Όσοι στιγμή. Εντάξει, τώρα αυτά τα τραγούδια δεν έχουν λυπηθεί τώρα. Εντάξει, να μην κορυδεύουμε τώρα.
2: Εντάξει, τον βασικό ανταγωνιστή μα θα το φέρω αύριο. Φυσικά είναι η Φιλανδία.
0: Το έχω ακούσει κάτω.
2: Η Φιλανδία είναι ο βασικό ανταγωνιστή. Παρ' όλα αυτά, πάμε να σα πω και δύο λόγια τελικά θα τα πω σήμερα για την εμφάνιση του Ακύλα. Πώ θα είναι λοιπόν το staging όλο. Λένε λοιπόν ότι ο Ακύλα αναμένεται να ξεκινήσει την εμφάνισή του πατώντα το start επί σκηνή. Δηλαδή θα τον δούμε πίσω, θα πατήσει το start και θα ξεκινήσει στην ουσία αυτό το βιντεοπαιχνίδι. Μετά ακολουθούν τα 30 δευτερόλεπτα που ήδη είδαμε εμείς, που δεν είναι ρε παιδί μου και το πιο δυνατό σημείο, και μετά όμως ξεκινάει ο χαμός. Την ώρα λοιπόν που το τραγούδι έχει τη λύρα μέσα, του Ακύλα το φέρτο, θα εμφανιστεί η λύρα της Έλενας Παπαρίζου. Κανονικά, η ίδια που είχε παίξει και τότε. Θα σκύψει μπροστά του ένας χορευτής. Θυμάστε που είχαν βγει χορδές μέσα από το παντελόνι του, ρε παιδί μου, τότε στην Παπαρίζου. Θα γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και θα παίξει ο Ακύλας τη λύρα.
1: Α, θα κάνουμε το ίδιο με τότε.
2: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, μετά θα βλέπουμε τον Ακύλα να μπαίνει σε 2 με 3 διαφορετικά δωμάτια. Στο ένα δωμάτιο, για παράδειγμα, θα είναι ντυμένος ο ένας ηθοποιός χρυσός. Και καλά, ρε παιδί μου, θα δείχνει το χρήμα που τον κυνηγάει το χρήμα. Φέρτο μου, θέλω λεφτά. Φέρτο μου, φέρτο μου. Τον κυνηγάει το χρήμα. Θα φεύγει από αυτό το δωμάτιο, θα πηγαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο που εκεί πέρα θα έχει ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα. Δεν ξέρουμε ακόμα περίπου τι ακριβώς θα γίνεται. Θα ξεφεύγει και μετά θα πηγαίνει στο τρίτο δωμάτιο που εκεί βρίσκεται η Παρθένα Χοροζίδου. Έτσι λένε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, έτσι έχουν γραφτεί τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι. Εκεί λοιπόν βρίσκεται η Παρθένα Χοροζίδου που δεν θα κάνει τη μάνα του, αλλά η Παρθένα Χοροζίδου θα υποδέεται μία influencer που θα δηλώνει, θα δείχνει τη φήμη. Τι θέλουμε όλοι, να γίνουμε γνωστοί, να βγάλουμε λεφτά. Κατάλαβες αυτό, θα δείξει η Παρθένα Χοροζίδου από τη δική της πλευρά. Θα φύγει λοιπόν ο Ακύλας από την Παρθένα, θα πάει, θα πει αυτό ρε παιδί μου, θα εξαφανιστεί.
0: Άμα διάβαζες τόσο πολύ στο σχολείο, μαλακά, θα έχεις γίνει κάτι στη ζωή σου πραγματικά. Όχι, όχι, μπράβο, εγώ θα σου πω μπράβο, θα σου πω μπράβο.
2: Πολύ γιατί, καλό στην ιστορία.
0: Όχι, δεν είσαι. Μπράβο, γιατί έχει έρθει τώρα με ένα τρομερά αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ναι, πολύ.
0: Ρέση, γιατί ασχολήθηκες με αυτό που τώρα, γιατί δεν ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Αφού αυτό σου αρέσει, αυτό θες να κάνεις.
2: Γιατί...
0: Ρε φίλε, δίνει. Πώς να το πω, το λέω για καλό. Γιατί δεν γίνει κάτι να γίνει ρεπόρτερ Eurovision.
2: Δεν θέλω να γίνει ρεπόρτερ.
0: Παρατρεχόμενο σε κάποιον που τραγουδάει στην Eurovision. Αυτό κάνει καλά.
2: Όχι, ότι απλώς το διάβασα και το λέω.
0: Ρε φίλε, εγώ σε βλέπω και πάλι και για καλό πάνω από κάτι και θα με έβγαλε.
1: Πες το, πες
0: το. Με τον Δημήτρη πλέον έχει κάνει χούντα. Δεν μπορώ να μιλάμε καθόλου. Δεν ξαμιλάω.
1: Για τη show business, ρε παιδί μου.
0: Μα είσαι για αυτό το λόγο, εσύ, Μίτσο. Είσαι για αυτό το πράγμα. Είσαι για αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν είχε δώσει τόσο πόνο στις Πανελλήνιες, θα έχει περάσει ιατρική τώρα. Είσαι γεννημένο γι' αυτό.
2: Δεν ήθελα ιατρική.
1: Τι ήθελες.
0: Ναι, με αυτό φαίνεται. Ναι.
1: Τι ήθελες να περάσει.
0: Γιουροβενιζό.
2: Δημοσιογραφία.
0: Μα δεν κάνεις ούτε δημοσιογραφία. Δεν κουτσομπολίκη. Τελειωμένο λέγεται. Μπράβο. Λέγει. Είσαι γεννημένος. Δηλαδή, γιατί δεν μπήκε σε κάποιο πάνελ, φίλε, κάτι να κάνεις.
2: Μα δεν θέλω να μπω σε πάνελ.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί άσχημη δουλειά.
2: Καθόλου άσχημη δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
1: Τι λες καλέ, πάρα πολύ καλά.
0: Μίτσο, πες μου τώρα. Έχεις δει πως είσαι, έχεις δει τι λες.
2: Έχεις δει πως είσαι. Δηλαδή,
0: αν δεν μπορείς εσύ για πάνελ. Αν δεν είσαι για πάνελ, ποιος είναι. Η Ένεσλι που το έχει κάνει ανεπιτυχώς.
1: Εγώ δεν ήμουνα τόσο.
2: Για χαρά ήσουν, εγώ σε θυμάμαι.
1: Άκου, εγώ ήμουνα πάρα πολύ καλή, αλλά εσύ το έχεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να κυτρινίσεις άμα θέλεις. Εγώ δεν ήθελα να κυτρινίσω.
2: Δεν έχω τέτοιο θέμα με τους κυτρινισμούς.
1: Να το βλέπεις γι' αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει τρομερή καριέρα ο Δημήτρης. Και εγώ τον έβλεπα και σε μια εκπομπή. Πιο Μένιος Φουρτιώτης. Για μένα είσαι ο νέος Μένιος Φουρτιώτης.
2: Έχουμε και τα.
0: Ναι, όχι.
2: Άσε μου πω,
0: καμιά όχι, μήνυση. Δεν είναι. Ωραία, μα για καλό το λέω.
1: Ίνδαλμα
0: ο Μένιος Φουρτιώτης. Για καλό το λέμε.
2: Ναι.
0: Έχεις τέτοιο.
2: Έχω τι.
0: Έχεις
1: τι να κάνει, να πηγαίνει να κάνει αποκαλύψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι περιβολό τη γλάστρε μου.
0: Ναι, ωραία, τώρα έρχεται. Είναι μήνυση incoming. Μίτσο, σκέψου το. Δεν το πράγμα χαραμίζεσαι. Στο λέω πρώτη φορά ποιος.
1: Τον διώχνει μόνο να πάει να βρει να φτιάξει την καριέρα του. Ωραία, βέβαια, καλό είναι αυτό που
0: κάτσε
1: σου
0: κάνει. Γιατί... Με 3.60 κάτσε εδώ πέρα. Συνέχισε.
2: Να κλείσω.
0: Ναι,
1: τώρα μετά από αυτά που του λες, με τι καρδιά θα έρχεται.
0: Μα εγώ το βλέπω που χαίρεσαι. Μαρία, αν βλέπεις έναν δικό άνθρωπο και να χαίρεται με κάτι που εσύ.
2: Ρε παιδιά, το θέμα διαβάζω. Απλώς το μελέτησα πριν, ρε παιδιά. Ναι, ξέρω τα πω.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα θέματα έχεις ρε παιδί.
2: Και άλλες φορές πάντα τα μελετάω
1: που είναι. Δεν είναι κακό να σου αρέσει. Okay,
0: ναι, δηλαδή κάθομαι εγώ το πρωί λέω πράγματα για το δένδια, για αυτά, για άλλα.
2: Τι δεν μιλάμε για το δένδια.
0: Λέει Μαρία για ίους, για αυτά δεν βαριέσαι τώρα. Με το που πάμε για Eurovision, άνθηση ψυχή σου ρε. Άνθηση ολόκληρο εδώ πέρα.
1: Βασικό αυτό.
2: Βασικότατο.
0: Δηλαδή ξέρεις, δεν είναι τώρα τι να πούμε για αθλητικά. Εσύ για αυτά είσαι. Και είναι και δεν έχεις βρει και την κλίση.
2: Μα αν τα μελετήσω τα αθλητικά, μπορώ να πω και αθλητικά.
1: Θα είσαι τόσο καλός.
2: Ναι, φυσικά.
1: Α, ορίστε, είδες.
2: Και θα κλείσουμε λοιπόν.
1: Είναι multitasking.
2: Με το ότι αφού ο Ακύλας βγει και κάνει και μιλήσει στη μαμά του που λέει αυτό,
0: ναι,
2: που λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Στο τέλος λοιπόν θα κλείσουμε και με τους τρεις ηθοποιούς που σας είπα. Την Παρθένα, τον άλλον που είναι ντυμένος χρυσός και τον άλλον που είναι ντυμένος άγαλμα, να τον κυνηγάνε. Γι' αυτό υποτίθεται.
1: Πού θα γίνουν όλα αυτά, μόνο.
2: Θα γίνει στη σκηνή. Γι' αυτό τρέχει να ξεφύγει με το πατίνι. Κατάλαβες, βλέπουμε τα πυροτεχνήματα.
1: Θα την έχουν χωρίσει τη σκηνή, δηλαδή σε τρία δωμάτια.
2: Όχι,
1: με τύπους και όλα
2: θα
1: αυτά.
2: Παίζει σε γραφικά από πίσω.
1: Α,
2: θα
1: μόνο
2: δούμε,
1: στα γραφικά.
2: Θα δούμε πώς θα είναι. Δεν το έχουμε δει ούτως άλλως μέχρι στιγμής. Μάλλον έτσι θα είναι. Αυτά, παιδιά. Τα άλλα θα σα τα φέρω αύριο.
0: Πραγματικά και σκέφτομαι και εγώ, γιατί κάθε φορά να ξεμιλάω απότομα στο Δημήτρη.
2: Ναι,
0: δηλαδή τόση ώρα είναι. Πώς να σου πω, noise, δηλαδή είναι, ναι. δεν με αφορούν καθόλου όλα αυτά. Δεν με αφορούν καθόλου αυτά. Δηλαδή,
1: που σου λέει.
0: Ναι, δεν με αφορούν καθόλου.
1: Γιατί
0: όχι, δεν με αφορά η Eurovision, γιατί δεν με ενδιαφέρει τι θα. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Το θεωρούσα ένα άχρηστο θέμα, παρότι θέλω να δω Eurovision, καταλαβες.
2: Δεν σε ενδιαφέρει να θα πάει καλά,
0: όχι,
2: ας πούμε.
0: Όχι, θέλει
1: να δει, αλλά είναι
0: άχρηστο. Όχι, θέλω, αλλά δεν θέλω να μάθω το.
2: Δεν θες να μάθεις τι θα κάνεις.
0: Όχι, θέλω να το δω, δεν θέλω να.
1: Θέλει απλά να το δει, δεν θέλει να ακούει το σχολιασμό, ρε παιδί μου, για τα περαιτέρω.
2: Καλά, θα το δούμε αύριο του άλλου.
1: Μια μέρα. Δίνει εσύ. Κάτι σήμερα, κάτι έχει την κρίση με τον Δημήτρη, δεν ξέρω.
0: Το μάλι, το είπα, το μάλι τώρα.
1: Αυτό δηλαδή και έχει φέρει όλο αυτό που λες τώρα για την Eurovision, να πάει να γίνει πανελίστα.
0: Ακριβώς γιατί ήρθε τύπου random, ρε, ότι χαχα, ξέρεις. Κοίτα με, δεν μπορείς να μου πεις κάτι γιατί θα σε κράξω για bullying. Καταλάβες. Και δεν μάσα και το την έσκασα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με παιχνίδι. Μίτσο, θες να μιλήσεις.
2: Φυσικά. Στείλτε τα μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939892892 και επιστρέφουμε με κουναβομυριούχο, παιδιά. Όχι με πάρε πέντε δώσε τρία, είναι Δευτέρα σήμερα. 6939892892. Εντάξει, φαν μου.
0: Ναι, το είπε στο Viber.
2: Ναι, το είπα δύο φορές κιόλας.
0: Ωραία. Τι θα κερδίσουν, είπε.
2: Φυσικά, ρολογάρες από Season Time και ανδρικά κοσμήματα από Gerard Jewelry.
0: Ωραία. Έχεις να πεις κάτι άλλο.
2: Κλείστο.
0: Πάμε, Ελευθέρη. You got it.

0: εμείς.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892. Your girl could never move like this.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι αν είστε ως 34 ετών, η εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και με τίτλο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 Stelios Foundation. Τα είχαμε και πέρυσι. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως το περίφημο το Σινόμπο, το Ferry Hopper. Το Ferry Hopper το ξέρετε, είναι application στο τέτοιο. Αυτά όλα έχουν αναδειχθεί εκεί πέρα. Το Χέμπολι, το Irrefluence που κέρδισε το παιδί πέρυσι από εμάς, κέρδισε αυτή την. Πώς το λένε, την. Τη χορηγία. Τι είναι η χορηγία, ουσιαστικά είναι. Πώς το λένε.
1: Το πρώτο βραβείο κέρδισε.
0: Το πρώτο βραβείο που έχει λεφτά εκεί πέρα.
1: 300.000 ευρώ νομίζω.
0: 300.000 ευρώ, παιδιά. Εμάς το κέρδισε από εμάς η Irrefluence πέρυσι. Είναι μια εταιρεία που τα έχουν γνωρίσει τα παιδιά. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν το συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ. Α, τρεις είναι. Περισσότερα να μάθετε στο stelliosfoundation.gr.
2: Παιδιά, μετά τον ήλιο, πρέπει να δώσετε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που χρειάζεται. Γι' αυτό έχουμε το Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει, αναπλάθει το δέρμα και σας ανακουφίζει από κοκκινίλα ή κάψιμο. Φυσικά περιέχει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Υπέροχο άρωμα, μίλη παρήφη και σας δίνω και ένα tip. Αν το βάλετε στο ψυγείο πριν τη χρήση, θα έχετε μια έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική παντενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων φυσικό τρόπο.
1: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και η Στοίχημαν και Eurovision Vibes παντού. Και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 στον Γιάννο. Παίξει υπεύθυνα και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι θα βρείτε στον Δουλευταρά περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους με μέτρη της αξιολόγησης και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να επιλέξεις εσύ με ποιον θέλεις να φτιάξεις σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά Σαπ και ησύχασες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για κουναβομυριούχο!
3: Κουναβομυριούχος.
0: Λοιπόν, ποιον έχουμε, παρακαλώ.
2: Μιχάλης.
0: Μιχάλη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: Είμαι 38, ναι. Είμαι software engineer.
0: Α, σε τι αν επιτρέπετε, σε τι software engineer, τι software φτιάχνετε τον καιρό?
4: ERP, βάση δεδομένων, SQL,
0: τέτοια. SQL, μάλιστα, σαν τον Άντα της Μαρίας και εσύ. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μετάλλικα πήγες?
4: Δυστυχώς όχι ρε φίλε, ήθελα πολύ αλλά δεν έκατσα.
0: Δεν έκατσε, δεν πειράζει, θα ξανάρθουνε, ποτέ. Λοιπόν, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε την Ανταρκτική μόνος του χωρίς καμία βοήθεια εξωτερική ή υποστήριξη? Το 96-97 έγινε αυτό. Ήτανε ο Ρόαντ Άσμουσεν, ο Μπιόρκ Ούσλαντ, ο Έρνεστ Σάκλετον ή ο Ράινχολντ Μέντς?
4: Εγώ νομίζω πρώτος, μου κάνει έτσι πιο σκανδιναβικό.
0: Ο Άσμουσεν. Αυτός ήταν ο πρώτος που το διέσχισε με βοήθεια. Ήταν ο Μπιόρκ Ουάνστ. Γεια, επόμενος. Παρακαλώ, πάμε.
5: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου, Φιλεναδά?
5: Ελένη.
0: Ελένη μου, ηλικία, επάγγελμα?
5: 42, ιδιωτική υπάλληλο.
0: Ιδιωτική υπάλληλο, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ποιο ήταν το πραγματικό όνομα του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β'? Γκουστάβο Άντωνη, Κάρολ Βοητήλα, Τζουζέπε Ρονκάλι ή Αλμπίνο Λουτσιάνι?
5: Τζουζέπε.
0: Α, το ήξερες, ε. Κάρολ Βοητήλα. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Περίμενε.
0: Πάμε, Μαρία μου. Πάμε. Πάρτε τηλέφωνο.
2: Ο Γιώργος.
0: Γιώργος. Ναι, έλα Γιώργη. Καλημέρα. Κλείσω το μικρόφωνο και κλείσω τα όλα. Έλα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα?
6: Είμαι 30 και είμαι δημόσιος υπάλληλος.
0: Ωραία. Ποιος συνέθεσε την όπερα Λούλου, η οποία έμεινε ημιτελής μετά το θάνατό του? Ο Άρνολντ Σμπεργκ, ο Άλμαν Μπεργκ, ο Ρίχαρντ Στράους ή ο Ιγκόρ Στραβίνσκι?
6: Το γάμα.
0: Πάρτα. Ο Άλμαν Μπεργκ. Πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Νίκος. Κάτσε να δούμε το σκόνι.
0: Πάμε, παιδιά, να παίξουν αρκετή μπάς και κερδίσετε. Παιδιά, ένα στα τέσσερα είναι. Ένα στα τέσσερα, δηλαδή δεν μπορεί. Πάμε. Πάμε. Καλά, έχουμε δώσει και στη Μαρία να παίρνει τηλέφωνο.
2: Όχι, καλέ.
0: Νίκο.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα. Ελληνική επάγγελμα.
7: 30, Deliveras.
0: Πάμε, Deliverά μου. Ποιο ζωγράφο φιλοτέχνησε τον πίνακα Ο κήπο των επίγειων απολαύσεων? Ο Πίτερ Μπρίγκελ, ο Ιερώνυμος Μπος, ο Γιάν Βαν Άικ ή ο Άλμπερτ Ντίρερ?
7: Γιάλβα, χάι.
0: Γεια στο Λύκο.
2: Στάθης.
0: Ο ηρεώνυμος μπος. Πάμε. Στάθη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στάθη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
3: 44 ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Πάμε. Ποιος έγραψε το δυστοπικό μυθιστόρημα «Θαυμαστός καινούριος κόσμος»? Εύκολο. George Orwell, Aldous Huxley, ο Ray Bradbury ή ο Arthur Clarke?
3: Μπάρμπερι,
0: ο Μπάρμπερι. Τι Μπάρμπερι, βρε, Μπέρμπερι, φύγε από εδώ. Αχ, Χάξλεϊ. Τι σου αρέσει,
1: εσύ το ξέρει που λες εύκολο.
0: Ναι, ρε, Χάξλεϊ, αυτό είναι κλασικό Χάξλεϊ.
1: Έχουμε τη Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα!
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα μου, ηλικία, επάγγελμα.
8: 30, δημόσιο υπάλληλο.
0: Πάμε. Ποιο κράτο τη Αφρική ήταν παλιότερα γνωστό ω Αβυσσινία? Το Σουδάν, η Αίγυπτο, η Αιθιοπία ή η Σομαλία?
8: Πρωτό.
0: Εμένα ρωτάς, το Σουδάν.
8: Το Σουδάν.
0: Η Αιθιοπία, γεια, επόμενος.
2: Φίλιππος.
0: Φίλιππε.
1: Πολύ γρήγορα τα πας, παιδί μου.
0: Ποιες, κάσε, όχι εσύ Φίλιππε, ο Μπουλίνης. Ποιος και ηλικία επάγγελμα, Φίλιππε?
9: 25, Κυπουρός.
0: Κυπουρός. Ποιος σκηνοθέτησε την ταινία Μετρόπολης του 1927? Φρίντριχ Μούρναου, Φρίτς Λάγκ, Σεργέι...
9: Μουρνάου.
0: Σκάσε, ρε. Σεργέι Άιζενστάιν ή Όρσον Ουέλς?
9: Μουρνάω.
0: Τι φουρνάω, ρε. Μουρνάω, λέει. Όχι. Φρίντς Λάγκ. Γεια, επόμενος. Πάμε, πάμε. Κατευθείαν, ήθελα να το παίξει και τέτοιο. Φουρνάω, φουρνάω. Πάμε, πάμε. Μίτσο, Μαρία, ξυπνάτε. Κοιμάστε ακόμα όρθιοι.
1: Πάμε.
0: Έλα, εύκολη ερώτηση. Επόμενος είναι τυχερός ή τυχερή, όποιος το είναι. Εύκολη ερώτηση.
2: Εύκολη.
0: Βέβαια. Πάμε.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική. Έλα, Βασιλική, ξυπνάτε, ρε παιδιά. Τώρα σα παίρνω τηλέφωνο πρωί-πρωί. Έλα. Ξύπνα, θα άμα το σηκώσει, κλείσει να θυμούρει αυτή.
10: Καλό.
0: Έλα, Βασιλική, τι κάνει, παιδάκι μου, σήκωσε το τηλέφωνο σου.
10: Συγγνώμη, αλλά είχε να κολλάει το τηλέφωνο μου.
0: Λοιπόν, Βασιλική μου, ηλικία, επάγγελμα.
10: 50 μαγείρισα.
0: Βασιλική, ποιος έγραψε το έργο Περιμένοντας τον Κοντό? Ο Ευγένιος Ιονέσκο, ο Σάμουελ Μπέκετ, ο Ζαν Πολ Σάτρ ή ο Άλμπερτ Καμί?
10: Μπορώ να τα ξανακούσω?
0: Όχι. Αλφα, βήτα ή γάμα?
10: Ξέχασα.
0: Άντε, άλλη μία, άλλη μία. Ευγένιος Ιονέσκο, Σάμουελ Μπέκετ, Ζαν Πολ Σάρτρ ή Άλμπερτ Καμί?
10: Ο πρώτος, Ιονέσκο.
0: Ήταν ο Μπέκετ. Γεια. Επόμενος. Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο.
0: Χρήστο.
11: Καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα. Άστα, καλημέρα.
11: 40, μηχανικός.
0: Πάμε να παίξουμε. Εύκολη ερώτηση πάνω στο επάγγελμά σου, μηχανικέ. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του άνθρακα? Α το 4, Β το 6, Σ Γ το 8 ή Δ το 12?
11: Το Α.
0: Τι Α, ρε καβγάβεις και τέτοιο. Το Β, 6, γεια. Επόμενο.
2: Φάνης.
0: Φάνης.
12: Καλημέρα.
0: Γεια. Δεν είχαμε ξαναπεί.
1: Είπα κι εγώ.
0: Δεν παίζει φάνη σε αυτήν την εκπομπή. Η φάνη είναι μόνο ένα σε αυτήν την εκπομπή. Πάρτε σε άλλε εκπομπέ να παίξετε.
2: Έλα, αυτό είναι ρατσιστικό τώρα. Η φάνη δεν τα κάνει.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να
1: είναι. Δηλαδή, Μαρίε, πώ βγάζουμε, ρε, φίλε και Δημήτριδε?
0: Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο, άλλο το φάνη. Κακό όνομα, φάνη.
0: Πρώτον, δεν είναι το ίδιο όνομα. Δεύτερον, δεν είμαστε το ίδιο. Ψόφα. Θα μπει και στην ίδια ζυγαριά μαζί μου, βλάκα.
2: Ο Λάμπη. Εσύ τα πα τώρα φυρί-φυρί, έτσι. Δεν φτάνει τώρα που έχει το θέμα με το σύστημα.
0: Εσύ έχει θέμα με το σύστημα.
2: Όχι, εσύ έχει το θέμα. Εγώ δεν
0: το θέμα. Σου έλεγα. Είναι κομπλεξικό, ναι. Είναι μικρό σύστημα, ναι. Έλα, φίλε. Λάμπη.
12: Έλα, καλημέρα.
0: Άντε, άντε στο διάλογο.
2: Γιατί, γιατί. Έλα, φάνη.
1: Αν σωστό με εκρηκτικά και εγώ μέσα και του ανατινάξω όλου, θα πάω φυλακή.
0: Είσαι ικανό να κάνει μόνο σου. Πάμε. Παρακαλώ. Πάμε. Πάλι γκρινιάζει.
2: Κανονικά έπρεπε να τον αφήσει και να δείξει ότι δεν έχει θέματα.
0: Τώρα έχω στραβοξυπνήσει με ένα
2: δεύτερο. Έχει στραβοξυπνήσει, φαίνεται.
1: Έχει πολλά νεύρα.
0: Μην μιλάς, μην μιλάς.
2: Δημήτρης.
0: Μίλα, άνοιξε το, μίλα τώρα. Τώρα και δεν μιλάς.
2: Δημήτρης, καλέ.
0: Δημήτρη.
13: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα, γρήγορα.
13: 39, Ανταλγέρη.
0: Έλα, πάμε να παίξουμε. Εύκολη ερώτηση πάνω στο επάγγελμά σου. Ποιος είναι ο συγγραφέας του ρώσικου κλασικού έργου Νεκρές Ψυχές? Φίοντορ Ντοστογιέσκι, Λέων Τολστόι, Νίκολαϊ Γκολγκόλ. Γκολγκόλ, τι λέει, μα. Ή Άντων Τσέχοφ.
13: Ο Γκολγκόλ.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι, λέει. Νικολάι Γκογκόλ. Συγγνώμη, είχε Γκολγκόλ.
13: Γκολγκόλ είναι, άκου εμένα που σου λέω τώρα.
0: Το Νικολάι Γκογκόλ θε.
13: Εννοείται.
0: Είναι σωστό. Είναι σωστό.
1: Συγχαρητήρια. Μία ρολογάρα από Season Time είναι όλη μα όλη δική σου.
2: Ο Παναγιώτης είσαι.
0: Πάμε και ένα τελευταίο.
1: Έχω Αναστασία.
0: Αναστασία.
14: Γεια.
0: Έλα, ξύπνησες. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
14: 27,
0: λογίστρια. Λογίστρια. Πάμε να παίξουμε. Ποιος Βυζαντινός αυτοκράτορας κωδικοποίησε το ρωμαϊκό δίκαιο? Κωνσταντίνος Ωμέγας, Ιστινιανός Α, Ηράκλειος ή ο Βασίλειος ο Β'. Πες κάτι στοίχημα τώρα και εσύ.
15: Θα πω το Α.
0: Το Α, Κωνσταντίνη, ήταν το Β. Γεια. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο.
16: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
17: αντιχέσου, ρε.
18: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
21: Πέρτο.
22: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
21: Πέρτο.
22: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
21: Πέρτο.
22: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
21: Μην το φέρεις.
22: Γιατί?
21: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μας Βοζούλα. Η Σπότα Will κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Και όχι, δεν είναι απλά γενέθλια, είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας στην αγορά και μίσθωση του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Και επειδή αυτά 10 χρόνια ξέρουν καλά τις δυσκολίες στην αγορά αυτοκινήτου, το άγχος, έκρηξη, δανείου, την ανασφάλεια που καλύπτει, που καλύψανε για να καλυφθεί όλο το ποσό, και γι' αυτό είναι δίπλα σου και κάνουν διαδικασία πιο απλή και συμφέρουσα. Γιορτάζουν και σου προσφέρουν έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να τα αποκτήσεις εύκολα οικονομικά και με την εγγύηση επαναφοράς για να έχεις μια λύση αν κάτι δυσκολέψει στο μέλλον. Δηλαδή, η Σπότα Γουίλ αγοράζει το όχημα που πήρες από αυτούς και έτσι εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Μπείτε στη spotagoo.gr και επισκεφτείτε την έκθεση της Σπότα Γουίλ στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, και αγοράστε το καινούριο αυτοκίνητο χωρίς άγχος του δανείου.
1: Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στην Άκη Φυσιά σας περιμένει. Θα μπείτε έτσι στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών. Θα απολαύσετε παιχνίδια, εργαστήρια, STEM, θεατρικές παράστασεις, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Κλείστε λοιπόν τώρα τη θέση σας στο otegroupmuseum.gr για να απολαύσετε ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης.
2: Και παιδιά, αν θέλεις χωρίς γλουτένη αλλά με φουλ γεύση, στα My Market θα τα βρεις όλα. Από ζυμαρικά και φρυγανιές μέχρι μπάρες και μπισκότα για τις λιγούρες της ημέρας. Όλα επιλεγμένα για τη μέγιστη απόλαυση. Κάθε προϊόν επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια, να πούμε, ώστε να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με ασφάλεια και αληθινή νοστιμιά. My Market λοιπόν, γιατί το χωρίς γλουτένη δεν σημαίνει και χωρίς νοστιμιά.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μπα και κερδίσουμε κανένα δώρο. Ένα δώρο έχουμε δώσει μέχρι στιγμή. Πάμε να δώσουμε άλλα 2-3. Παρακαλώ.
1: Ιωακή.
3: Καλημέρα, Φάνη.
0: Έλα, Ιωακή μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
3: 27, σχεδιαστής.
0: Σχεδιαστής τι, όλοι σχεδιαστές.
3: Σχεδιαστής επίπλων.
0: Επίπλων. Ποιος ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας μέσω πειραμάτων από μπιζέλια? Ο Τσάρλς Ντάρβιν. Κάτσε να ακούσει, γιατί θα πέσει έξω πολύ. Άκου να δει. Λοιπόν, ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας μέσω πειραμάτων με μπιζέλια. Ο Κάρολος Δαρβίνος. Ο Γκρέγκορ Μέντελ, το θυμάσαι, πέρα με τους Ναζί. Ο Λουί Παστέρ, το θυμάσαι, τον άλλο τον Γάλλο. Ή ο Τόμας Μόργαν.
3: Ο Δαρβίνος.
0: Αφού το Β είπατε, αφού το Β είπες.
3: Ναι, κοίταξε να δεις. Δύο φορές που έχω πάρει πάντα το Β λέω και πάντα. Το Β δεν λέω και πάντα χάνω, γιατί είναι το Β. Είναι πάντα το Β και τώρα λέω θα πω πάλι το Β, σίγουρα.
0: Ναι. Το Μέντελ το θυμάσαι. Έκανε πάνω σε μπιζέλια, έκανε. Το Μέντελ τον έχεις ακούσει ποτέ? Το Μέντελ, το Ναζί, το θυμάται, ήταν αυτός ο γιατρός, το Ναζί, τον θυμάσαι?
3: Κοίταξε τώρα το παιχνίδι σου δεν έχει.
0: Όχι, δεν, αλλά... το Β, το Α ή το Β, επειδή μου λέγει τώρα, δεν είναι.
3: Ο Δαρβίνος, το Α είναι, το Β ήθελα, αλλά δεν είναι το Β.
0: Κι όμως ήταν το Β, ρε φίλε, ο Μέντελ. Ο Γκρέγκορ Μέντελ ήταν.
2: Έλα ρε εσύ.
0: Μα και εγώ, ρε φίλε, δεν θα έλεγα το Μέντελ με τίποτα. Ο Μέντελ ξέραμε για τα πειράματα που έκανε πάνω σε ανθρώπους. Ναι, παρακαλώ.
4: Πάμε. Καλημέρα.
0: Έλα, φιλενάδα, το όνομά σου?
4: Ιωάννα.
0: Ιωάννα, πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι 30 χρονών, Mercedizer.
0: Mercedizer. Ποια πόλη ονομαζόταν παλιότερα Έντο? Το Πεκίνο, η Σεούλ, το Τόκιο ή το Κιώτο?
4: Το Δέλτα.
0: Το Κιώτο.
4: Το Κιώτο.
0: Ήταν το Τόκιο. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Σταύρο.
0: Έλα ρε παιδιά, συγκρινήκαμε. Πάμε ρε παιδιά, σηκώστε τα τηλέφωνα, πάμε.
1: Καλά.
0: Πάμε. Καλά, έστω λίγο. Σημείωσε τον αυτό, δεν τον ξαναπάρουμε ποτέ στη ζωή
1: του.
0: Πάμε.
2: Μπερνομάνο.
0: Προσπαθώ να πάμε γρήγορα για να παίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο, αλλά δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει θέληση. Πάμε. Πάμε να δώσουμε κανένα ρολόγαρα ακόμα.
1: Παίρνω
2: για πάρε Μάνο.
0: Μάνο.
3: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, ξύπνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
3: Ηλικία, επάγγελμα.
0: Άσε το για να κλείσω. Ειρήνη,
1: το ξαναπάρουμε.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ειρήνη.
0: Ναι, Ειρήνη.
5: 47 χρονών άνεργη.
0: Άνεργη, η καλύτερη δουλειά. Πάμε να παίξουμε. Ποιο είναι το όνομα του πλοίου με το οποίο ο Κάρολος Δαρβίνος πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι στους νήσους Γκαλάπαγκος? Το Εντερβουάρ, το Μπίγκλ, το Βίκτορι ή το Μπάουντι? Καλά.
5: Το Βίκτορι.
0: Το πιο Βίκτορι, μωρή κάποια. Τράβα. Τράβα να δεις αν έρχομαι. Ρε τι κακομήρα. Αχ, το Βίκτορι, θα μου το πεις και με ύφος. Το Βίκτορι. Δρόμο. Ήθελες να παίξεις κιόλας.
1: Είχες σιγουριά.
0: Ναι, πάμε.
1: Νικηφόρο, παίρνω. Ωραίο όνομα, παιδιά, Νικηφόρος.
0: Ναι, καλά.
1: Όπως ο Ακίμ, και αυτός είχε πολύ ωραίο όνομα.
0: Εντυπωσιάστηκα, ρε.
1: Δεν σ' αρέσει το Νικηφόρος?
0: Όχι.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, Νικηφόρο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 27, μηχανικός.
0: Μηχανικός τι?
6: Παραγωγής.
0: Παραγωγής σε τι?
6: Σε τι
0: εταιρείες. Σε τι. Ρε Νικηφόρε, περίμενε, να σε πάρω με το καλό. Όταν λέμε Νικηφόρε σε παραγωγή.
6: Να σε πάρω κι εγώ με το καλό.
0: Ωραία, ας πάρουμε και δύο με το καλό. Εννοώ ρε παιδί μου σε μηχανήματα εργοστασίου εννοείς.
6: Σε μηχανήματα παραγωγής, δηλαδή τι εννοούμε σε παραγωγής όταν λέμε στοίχη τροφίμων.
0: Μπράβο, μπράβο. Άρα σε κάτω πρέσες και τέτοια.
6: Μπράβο.
0: Ωραία, αυτό γι' αυτό τα κάνω. Εγώ επειδή είμαι, πώς το λένε, πολυσχηδής και πανεξουσιών, καταλαβαίνω. Πρέπει να καταλαβαίνουν και οι ακροατές όμως. Και η Μαρία και ο Δημήτρης εδώ πέρα.
6: Βέβαια,
0: καλά. Ναι,
6: τώρα με
0: αυτά
6: τα σουνάγια που έχει δίπλα σου λίγο
2: δύσκολο.
0: Μπράβο, τώρα
2: μιλάς σωστά. Είδαμε και εσάς όλους.
0: Μην μιλάς άσχημα στον ακροατή. Μην μιλάς άσχημα στον ακροατή. Σε πληρώνει αυτός.
6: Είσαι ένας και μοναδικός.
0: Ευχαριστώ, αγόρι μου.
1: Α, σοβαρά μας έλεγες τουρνάρια.
0: Ευχαριστώ. Πάμε να παίξουμε. Ποιο χημικό στοιχείο ανακαλύφθηκε πρώτα.
2: Τι το έλεγες, τι πλάκα. Αυτά κάτι μικρά λαμπροπουλάκια. Που νομίζετε ότι είστε ίδιοι με το Φάνη.
0: Κλείσω.
1: Καλά, εγώ νομίζω
6: ότι. Ο Φάνης έκτισε το ραδιόφωνο και το YouTube.
0: Άνοιξε.
2: Ο Φάνης έκτισε το ραδιόφωνο όλο. Και είναι αλήθεια.
1: Εγώ νομίζω ότι μας έκανες πλάκα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι κόσμιο. Δεν είναι ευγενικό.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Να σου πω κάτι, με έχει συγκινήσει. Δώρο. Όχι. Δώρο.
1: Αυτό ήταν δικό μου.
0: Δώρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που. Ναι, ναι.
2: Και το δίνουμε το δώρο.
0: Αβανταδόρο. Έτσι, ναι, ναι. Γουστάρω και δίνω δώρο επειδή είμαι αβάνταρε. Ναι.
1: Περίμενε. Πώς σε λένε.
0: Νικηφόρο. Δώρο σου, Νικηφόρο, έτσι.
1: Δεν θα σε ξαναβγάλω ποτέ.
0: Δώρο, φυλάκια. Έτσι. Θα σε βγάλω εγώ αγόρι.
2: Να είσαι σίγουρο.
0: Θα πάρετε πετρίδα, μπράβο. Λοιπόν. Έτσι.
2: Ο Φάνη σε μια εβδομάδα. Σε μια μέρα, το όνομά του δεν ξέρει.
0: Ναι, λοιπόν. Λευτέρη, το κουμπί θέλω να φτιάξει ένα ειδικό κουμπί μπουμπουλίνης. Θέλω να υπάρχει ένα. Θα φτιάξει ένα κόκκινο κουμπί που θα είναι μπουμπουλίνης. Θα το πατάς και θα ακούγεται και μια.
2: Δεν θα χρειαστεί για πολύ.
0: Και θα ακούγεται μια βόμβα. Πού θα χρειαστεί για πολύ.
2: Δεν θα χρειαστεί για πολύ.
0: Ποιο θα σε πάρει για δουλειά,
2: δεν χρειαστεί.
0: Ποιο θα σε πάρει για δουλειά. Άντε και φύγει από πίσω.
2: Μάνα σου!
1: Καλέ, τον έβγαλε από τα ρούχα.
0: Πάμε, καλημέρα.
2: Ξεκολλήσει κόλλα,
0: ναι, καλημέρα. Γεια σα, είμαι ο Δημήτρης.
3: Καλημέρα,
0: φίλε, το όνομά σου.
3: Στέλιο,
0: με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά, έτσι. Έρχεται, έχει μια δουλειά. Έχετε αύριο μεθαύριο, έτσι, ο Δημήτρης. Με βιογραφικό το καλύτερο. Και λέει, γεια σα, είμαι ο Δημήτρης Μπουλή. Τον έπαιρνε για δουλειά ή όχι.
3: Με το χέρι στην καρδιά, έτσι.
0: Ναι,
2: πάντα.
0: Όχι για αστείο, όχι σοβαρά. Τον βλέπει, γεια σα, είμαι ο Δημήτρης. Ήρθα για δουλειά.
3: Ναι, δεν μπορεί να κρίνει του ανθρώπου τώρα από το εξώφυλλο και ειδικά τον Μπουμπουλίνη.
0: Όχι το εξώφυλλο, από αυτό. Σαν χαρακτήρα, όπω τόσο καιρό που τον ακού.
3: Ναι, τον έπαιρνα.
2: Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
1: Ορίστε.
0: Γεια. Επόμενος.
1: Είναι ψυχοπονιάρης αυτός.
2: Τον άλλον δώρο και αυτό το κλείνει.
1: Βαγγέλης.
0: Πάμε. Γι' αυτό πάμε εκεί σαν χώρα. Πάμε σαν χώρα, ναι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Εσύ δεν τον έπαιρνες τον Δημήτρη για δουλειά.
3: Ο Δημήτρη, ναι. με αυτό μαλλί που έχει βάλει.
0: Όχι το μαλλί, μωρέ, όχι με το μαλλί. Σαν στυλ.
3: Είναι θεός ο Δημήτρης, δε φίλε, ένα αδερφός.
0: Το βλέπεις.
1: Είναι το ίδιο στυλ και ο Δημήτρης.
0: Ναι, να πω κάτι. Α, Δημήτρη.
1: Ο Βαγγέλης.
0: Βαγγέλη, τώρα και εσύ υπεροκίνητη.
2: Φοράει σύστημα.
0: Φοράει σύστημα. Μωρή καράβλα! Άι, στο λίγο κλείστονα! Μου πει εδώ πέρα. Μαζευτήκατε όλοι οι περουκάκιδες. Ήταν περουκάτος, ρε ο κύριος.
2: Λοιπόν, έχουμε το Μάνο.
0: Μάνο.
3: Καλημέρα.
0: Εξή το κορυφαίο, συγγνώμη Μάνο μου, είναι ότι το παρατηρήσει η Μαρία ότι φοράει μπερουκίνη και αυτό και μου το έδειξε το
1: ρουφιάνο. Εγώ στο έδειξα για το στυλ του. Εσύ ναι. Κατάλαβες για μπερουκίνη.
0: Έλα Μάνο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορμουλική επάγγελμα.
3: Είμαι αθλητής, είμαι 18 χρονών.
2: Πρωταθλητής, όχι αθλητής.
0: Αθλητής ή έπαθλητης.
3: Πρωταθλητής, είμαι και φίλος του Λευτέρη, του Πετρούνια.
0: Μισόλυτο. Είσαι πρωταθλητής.
2: Τον έκλεισες πριν.
0: Περίμενε. Είσαι πρωταθλητής και σε ηλικία 18 χρονών.
3: Ναι.
0: Γεια. Εμείς από εδώ πέρα μισούμε τον πρωταθλητισμό. Ό,τι έχει να κάνει με πρωταθλητισμό, το μισούμε. Βγες έξω, βρες καμιά γκόμενα, κάψε πιες. 18 χρόνια και περηφανεύεσαι τους πρωταθλητές. Μπράβο ρε, να σου πούμε τι είναι. Μπράβο ρε. Μπράβο, συγχαρητήρια, πάρεις και υποτροφία. Άκου να δεις τώρα τα παιδιά μας βγαίνουν και γίνονται πρωταθλητές. Ντροπή και έσχος. Ντροπή, βγες έξω, να δεις τη ζωή σου, παιδάκι μου. Το Λευτέρη το ρώτησε τι έχει στερηθεί στη ζωή του για να γίνει νούμερο ένα στον κόσμο.
2: Τι στερήθηκε, ποιο Λευτέρη.
0: Το Πετρούγια που λέμε και
1: πριν. Μα το ήθελε, γιατί ναι, το παιδί τώρα.
0: Πάμε. Άκουτα, να πας πενταήμερε με τα παιδιά με τους φίλους να βγεις έξω μια ζωή, τι έχουμε. Ρε. Τι για τα κάνετε τα μετάλλια για να σας λέμε μπράβο. Πάμε.
1: Ρε, πες καλημέρα στα παιδιά.
2: Πες καλημέρα στα παιδιά αρχικά. Γιατί είναι μαζί με το Λευτέρη, όλοι μαζί σε ένα μάξι ήταν.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Γυρνάνε από το Πανελλήνιο.
0: Ναι, για πάρ' το Λευτέρη τον Πετρούνια τηλέφωνο. Πάρ' το Λευτέρη.
2: Πάρ'
0: το Μάνο να βγει ο Λευτέρης και να του πει του πιτσιρικά τι στερήθηκε αυτό.
2: Βγήκε Πανελλήνιος ο Πετρούνια.
1: Ρε Σιφάνη, το παιδί έχει ένα όραμα.
0: Κακός να βγει έξω να ζει στη ζωή.
1: Τι να κάνει δηλαδή.
0: Πάρ' το Μάνο, τηλέφωνο. Άκου να δεις τώρα. Μα και του προσελητήσω Πετρούνια εκεί πέρα, στη τέτοια.
1: Πω,
0: Μάνο, δώσουμε το Πετρούνια.
3: Εδώ.
0: Ελευθερή. Εσύ τους προσελητίζεις εκεί πέρα και τους ρίχνεις στον κακό το δρόμο του αθλητισμού.
6: Εγώ θέλω για άλλα.
0: Ναι, Ελευθερή, εξήγησε στα παιδιά όμως εσύ τι στερήθηκες για να φτάσεις μέχρι εκεί που είσαι. Του έχεις πει αυτό 18χρονο ότι τι θα κάνεις. Δεν θα πας, δεν θα βρεις γκόμενα ποτέ. Ότι δεν θα κάπνεις ποτέ. Ότι δεν θα πιεις.
2: Παντρεμένος ο Ελευθέρης με δυο παιδιά.
0: Ναι. Πάλι καλά βρέθηκε η Βασιλική και βρήκε μια γυναίκα. Θα τον τρώγανε τα μονόζυγα. Θα παντρευότανε το Κρίκο.
6: Δεν ξέρετε το μάνα του Στουπάκη γι' αυτό, θα τον μάθετε.
0: Λοιπόν, πες τα παιδιά εκεί πέρα, πού γυρνάτε Ελευθερία, όπου έρχεστε?
6: Γυρνάμε από Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το πήγαμε πάρα πολύ καλά όλοι.
4: Όλα τα σαρώσαμε!
1: Ορίστε, τα σαρώσαν όλα τα παιδιά.
0: Λοιπόν, ένα δώρο από μένα στην ομάδα εκεί πέρα.
2: Καταξοδεύτηκες.
0: Καταξοδεύτηκες
2: πάλι.
0: Δώρο στο Μάνο πριν που τον έκλεισα, δώρο ένα ρολόι σε μένα.
6: Την αγάπη σας, παιδιά.
0: Όχι, ρε, ρολόι. Φιλιά, Ελευθέρη, εσύ θα πάρεις.
6: Φιλιά.
0: Άντε, φιλιάκια.
2: Φιλιά. Και στον Νίκο τον Ηλιόπουλο.
0: Στον Νίκο τον, ναι.
1: Αφού τους τάχωσες, τώρα τους δίνεις και δώρο.
0: Τίποτα, ρε, τους έχει πετρουνιάσει εκεί πέρα. Τον βλέπουν τον πετρουνιά.
1: Μα πολύ, μια χαρά ζωή αυτό που σου
2: λέει. Δε στο βαν πώ είναι, δεν ξέρω εγώ πώ είναι.
0: Ακούστε, γυρνάει, είναι η αποστολή της ενόργανης. Ακούστε, μια και μας ακούει η αποστολή της ενόργανης. Ακούστε, βλέπετε τον Πετρούγια μου, σας είχε πάρει τα μυαλά. Δηλαδή, είναι σαν να είμαι εγώ να είμαστε μια ομάδα μπάσκετ και να μας έχει πάρει ο Τζόρνταν. Και να το κοιτάει. Δεν θα γίνεται ποτέ Πετρούνια. Δεν το λέω για να του πει.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Παιδί μου, έχουν ένα στόχο και τρώω του τον κρεμίζει.
0: Του κοροϊδεύει ο άλλο. Υπάρχει πίσω να γίνει Πετρούνια. Βγήκε ένα. Πετρούνια πάει τελείω. Δεν σπα το καλό.
2: Ξέρει πόσο καλά τα πάνε τα παιδιά.
0: Ρε, καλά τα πάνε.
1: Εντάξει,
0: τώρα,
1: θα βγουν κάτι άλλο. Αλλά καλά. Θα είναι πολύ καλή. Εν τω μεταξύ είναι όργανη, κάνει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Εδώ το είπε, μου το έχει πει κάποιο άλλο.
0: Τι.
1: Ότι εν όργανη είναι η νούμερο ένα και μετά έρχεται η κολύμβηση. Μετά έρχεται η κολύμβηση.
0: Ναι, παιδιά, γενικά θα σταματήσετε να έχετε πρότυπα. Σταματήστε. Δεν πρόκειται να γίνετε ποτέ σαν και αυτά. Βγαίνει ένα στα 8. Είναι ψέματα αυτό, ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα.
1: Ρε Ζηφάνη, περίμενε, εσύ δεν είχε ένα κάποιον που να τον θαύμαζε και να θέλει να τον μοιάζει. Γιατί τον κρεμίζει.
0: Είχα και τον Τζόρνταν και δεν έγινε τίποτα.
2: Ρε φίλε, και 10ος να βγω στο παγκόσμιο και 20ος να βγω είναι μεγάλη κατάκριση. Δεν χρειάζεται να είμαι πρώτος.
0: Ναι, δεν πάνε όμως για αυτοί. Πάνε για ψηλά. Δεν πάνε για. Δεν σου αρκεί, δεν σου αρκεί μετά. Είναι, αυτό γίνεται.
1: Κίνητρο λέγεται αυτό, φάνη.
0: Ναι, κίνητρο.
1: Εσύ είχες τον Τζόρνταν, άσχετα αν δεν.
2: Αυτοί έχουν πετρούνια.
0: Φίλε, και ξαναδείς. Να τα πούμε σοβαρά τώρα.
1: Ναι, σοβαρά.
0: Για μένα αυτά είναι τα χειρότερα πρότυπα.
1: Τα χειρότερα.
0: Ναι, παιδί μου, είναι καρότο και μαστίγιο. Καρότο και γάιδαρο. Είναι ένα καρότο, δεν θα το φτάσει ποτέ. Εντάξει, μερικοί ξεφεύγουν. Θα σου πω, είμαστε, να το πάρουμε ρεαλιστικά έτσι.
1: Ναι, πάντα.
0: Είμαστε 100 άνθρωποι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε πρότυπο, πες ένα αθλητή μεγάλο. Θα πούμε το Λευτέρη που είναι και φίλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τους 100, μάλλον είμαστε 100.000. Από τους 100.000, μάλλον είμαστε 10 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Από τους 10 εκατομμύρια, αναλογικά, αν βάλουμε όλοι στόχοι να γίνουμε Πετρούνια, θα γίνει ένα στους 10 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Άρα, ποιο είναι το νόημα αυτό, σκέψτε
1: το. Το νόημα είναι ότι χρειαζόμαστε κίνητρο οι άνθρωποι, άσχετα αν θα γίνει ένα Πετρούνια ή κανένα. Ναι. Θέλουμε κίνητρο, ρε Σιφάνη. Τι θα έχουμε σαν πρότυπα.
0: Ναι, αυτό σου πω.
1: Εδώ πετυχημένο αθλητή, ναι, με την οικογένειά του,
0: ναι.
1: Χαρούμενο παιδί,
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Ναι. Θα γίνει ένα στους 10 εκατομμύρια. Άρα, γιατί να ποντάρω το κίνητρό μου στο ένα στα 10 εκατομμύρια και να πάω να το ποντάρω σε κάτι άλλο.
1: Πού να πας να το ποντάρεις,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Όπως...
0: Πόντερα, να γίνεις Λευτέρης Λιάκος.
1: Έτσι, εντάξει.
2: Μια χαρά δίνει ο Λευτέρης.
0: Ναι, αυτό να σου πω. Λοιπόν, θέλω να σου πω, κυνηγάμε πράγματα που δεν γίνονται. Κακό είναι αυτό. Ενώ θα μπορούσε να πα σε κάτι άλλο πιο απλό.
2: Ρε Φανή, και εσύ στα 18 σου περίμενε ότι θα γινώσουν αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα YouTuber, influencer στην Ελλάδα που θα σε ακούνε τόσοι
1: Τόπο
2: άνθρωποι.
1: Φίλος,
2: θα είσαι πρότυπο. Το περίμενε στα 18 σου, ρε φίλε.
1: Το περίμενε.
2: Και όμω έγινε.
0: Μικρό αλιγκάρι.
2: Και όμω έγινε.
0: Σε λατρεύω και σχέδω με αυτό.
1: Βλέπει τώρα. Τώρα αγαπηθήκατε. Τώρα πάει το σύστημα, Δημητράκη.
0: Ο Δημήτρης ένα καλό
2: και μια κουβέντα παραπάνω τώρα να πούμε νερό και αλάτι.
0: Ο Δημήτρης έχει ένα λόγο. Ο Δημήτρης μπορεί να είναι ότι είναι, αλλά δεν λέει ποτέ ψέματα.
2: Ποτέ.
0: Δηλαδή
1: τώρα αγαπηθήκατε.
0: Δεν αγαπηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης μπορεί να είναι ό,τι είναι, επαναλαμβάνω, να έχει τα προβλήματά του, τα κόμπλε, τα ψυχολογικά του, αλλά δεν θα σου πει.
2: Αυτά.
0: Δηλαδή, εγώ τον έχω δίπλα μου γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν θα πει ποτέ ψέμα.
1: Ποτέ ψέμα.
0: Δηλαδή, είναι αυτό. Όλα τα άλλα αυτό. Αλλά.
1: Εσύ, Δημήτρη μου, που πα στον ψυχολόγο τώρα, γιατί γελάς και τον επιφημίζει, ναι, τόσο πολύ.
2: Είναι
0: δεν είναι επιφημία. Η αλήθεια είναι επιφημία.
2: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι επιφημία.
2: Λαμπρόπουλο. Φανούλα.
1: Θα μπορούσε μετά από όλα αυτά που σου είπα να
0: το
1: λες
0: επιφημία. Δεν το λες επιφημία.
2: Δεν θυμάμαι να μου είπε κάτι.
1: Δεν θυμάσαι.
2: Δεν θυμάμαι να μου είπε.
1: Λευτέρη, να αγαπηθούμε κι εμείς, να έχω κι εγώ κάποιον. Γιατί δύο αγαπιούνται μεταξύ του.
0: Με τον Δημήτρη μας συνδέει μια σχέση δεκαετία. Τώρα δεν θα έρθει εσύ τώρα να μας τη χαλάσει το πέμπτο.
1: Όχι, παιδιά, αλλά άλλη φορά τα τσακώνεστε. Δεν με βάλετε στη μέση.
2: Δεν τσακωθήκαμε.
0: Ποιο είπε, τσακώθηκε εσύ με καλά σου.
1: Πέστε μου τώρα τι αγαπητέ.
2: Τσακώθηκε εσύ με κάποιον.
1: Εντάξει, δεν θα με τρελάνετε εδώ μέσα.
0: Πάμε στην break και να τσακωθούμε με τη Μαρία.
7: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Music 892. Jumbo.
13: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: New religion. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε Luxurious Anchor Stick μαζί μας για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέξτε Luxurious Anchor Stick SPF 50+. Αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, τα χείλια, τα αυτιά, τις σουλές, το νου σας. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Λοιπόν, και δουλευταράς, εννοείται, οι περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογίες και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα συνεργαστείς και θα φωνάξεις σπίτι σου. Κατεβάστε το Λεφαράς app και ηρεμήστε.
1: Αν δεν έχετε κανονίσει τίποτα για το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, σας έχουμε πάρα πολύ ωραία πρόταση. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας καλεί να μπείτε σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς επιστήμονες που λέμε, έτσι, εικαστικά εργαστήρια, ομαδικές ξεναγήσεις, γνώση, τα πάντα. Η είσοδος είναι δωρεάν. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να κάνετε για την κράτησή σας, μπαίνετε στο techgroupmuseum.gr.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, αύριο η μεγάλη κλήρωση. Έτσι, σε συνεργασία με τη Στοίχημα, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό κρατή, παρέα με έναν φίλο ή με μια φίλη του, στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου. Αύριο όμως γίνεται η κλήρωση. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο Viber σταθμού στο 6939892892, γράφοντας τη λέξη Στοίχημα και ενώ τον αγώνα που σας ενδιαφέρει, δηλαδή ΑΕΚ Ολυμπιακός, και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Ήρθε η στιγμή να χαλαρώσει αυτή η εκπομπή. Αρκετά προβλήματα δημιούργησε ο Δημήτρης Μπουλίνης και
2: το παράκανα.
0: Η Μαρία Ένεσλη είναι εδώ πέρα να μας χαλαρώσει, να μας κάνει να ξεφύγουμε λίγο. Το θέμα είναι να μην ξεφύγουμε πολύ πάλι. Πάμε για κουναβώματα.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Γεια σου, Μαράκι.
1: Γεια σας, γεια σας. Ενημέρωση σήμερα, έχω πολύ, πολύ.
0: Δώσε ενημέρωση.
1: Θα μιλήσουμε για ερωτικά βοηθήματα.
0: Τώρα δεν είναι και δύσκολο, ρίγα μου, αλλά πρέπει να πάρουμε εξής, να μπαίνουμε μπροστά από τους ρόλους μας. Είναι δύσκολη η ερώτηση.
1: Αν έχω χρησιμοποιήσει, θα με ρωτήσεις.
0: Όχι, αλλά αφού ρωτάς, για πες. Δεν ήθελα να ρωτήσω αυτό.
1: Θα σου έλεγα, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Παρόλο που
0: δεν
1: θα
0: ήθελα.
1: Ωραία, πες μου, τι θες να με ρωτήσεις.
0: Όχι, τώρα το ξέχασα και θέλω να μου απαντήσεις αυτό.
1: Δεν γίνεται να το ξέχασες.
0: Ναι, δεν γίνεται να μην μου απαντήσεις.
1: Δεν γίνεται να το ξέχασες.
0: Έκανες μια ερώτηση στον εαυτό σου. Θες να απαντήσεις ή απλά ήθελες να το πεις έτσι για να το πεις.
1: Απλά ήθελα να το πω.
0: Ωραία, εντάξει, μην απαντάς.
1: Έχετε χρησιμοποιήσει ερωτικά βοηθήματα?
0: Αυτή τη στήλη. Πρέπει να φέρνεις και το βάρος της αυτής της στήλης.
1: Βεβαίως.
0: Το βάρος αυτής της στήλης έρχεται λέγοντας και την προσωπική μας άποψη. Δηλαδή πρέπει να μπούμε μπροστά. Ο ακροατής και η ακροάτρια τι θέλει, να τους βγεις εσύ και να του διαβάσεις μια έρευνα από το τέτοιο. Αν δεν έχεις κάτι προσωπικό να μοιραστείς, δεν έχει να.
1: Σωστά, σωστά και αυτό. Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο που μπορείς να εκφράσεις τα προσωπικά σου βιώματα και όλα αυτά. Λοιπόν.
2: Μπράβο.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Ναι. Δεν θα σας πω μόνο για τα ερωτικά βοηθήματα. Ποια είναι τα πιο συχνά, τι χρησιμοποιούν, γιατί από 40 μέχρι 45 ετών γίνεται το πικ.
0: Θα μπορούσε βέβαια να πεις όχι και να. Δηλαδή τώρα με τη συμπεριφορά σου καταλάβουμε ότι έχεις χρησιμοποιήσει.
1: Όχι, από τη συμπεριφορά.
0: Και μάλιστα αιμοδιψός.
1: Όχι, από τη συμπεριφορά μου καταλάβατε ότι σας αφήνω να λέτε έχει ή δεν
0: όχι,
1: έχει.
0: Όχι,
1: έχει ή δεν έχει.
0: Εμείς έχουμε στο μυαλό μας, Δημήτρη, έχει.
1: Αυτό έχετε στο μυαλό
0: σας. Και δεν μπορεί να καταλάβω. Με την συμπεριφορά σου αυτή δημιουργείς πάλι ένα ταμπού. Το οποίο δεν
1: τι
0: είναι
1: ταμπού.
0: Όπως το λες, είναι σαν ντροπή να χρησιμοποιείς ερωτικά
1: ταμπού. Όχι, εσύ τώρα το δημιουργείς το ταμπού. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ πάντα σας άφησα έτσι.
0: Εγώ δεν θέλω να με αφήνεις έτσι καταρχήν. Συνέχισε.
1: Εσείς έχετε χρησιμοποιήσει, κάνω την ερώτηση και μπορείτε να μου απαντήσετε.
0: Εγώ ναι.
1: Εσύ, Δημήτρη.
2: Εγώ όχι.
1: Εσύ όχι. Εσύ, Λεωνίδα.
2: Μαρία, εσύ δεν γίνεται να ρωτά του άλλου από τη στιγμή
1: εμένα που. Εμένα πώ με ρωτήσατε.
0: Εμεί απαντήσαμε.
1: Εσεί απαντήσατε. Και πάω στην επόμενη ερώτηση. Τι έχετε. Όχι. Λοιπόν, δεν το κάνω αυτό.
2: Φάνη μου, τι έχει χρησιμοποιήσει.
0: Εγώ στου ακροατέ και στου ακροάτε, παιδιά, είμαι ανοιχτό.
2: Α, το έχει πει,
0: δεν
2: τρόμπα.
0: Όχι τρόμπα. Δεν έχω. Αυτό δεν
1: είναι. Ανήκει στα παράξενα βοηθήματα.
2: Μου το βρήκε η μάνα στο ντουλάπι πάνω.
0: Ναι, αλλά δεν το είχα χρησιμοποιήσει.
1: Πότε έχει γίνει τρόμπα.
2: Τρόμπα πέου.
0: Στράπα.
2: Ελά.
1: Στράπα.
2: Τι στράπα.
0: Στράπα μπρος. Και όλα.
2: Τι στράπα, παιδί μου.
1: Στραπών.
0: Μη λέτε κουβέντες τώρα. Στην επέτειό μας.
1: Α.
2: Καλά και χωρίς η Γεωργία μπορεί.
0: Ναι.
1: Αχ, δεν μπορώ, Θεέ μου. Πολύ ωραία.
2: Φάνη, τι λες, μωρέ, και βιάσκει το λες.
1: Άστο, μωρέ, τώρα δεν τον βλέπεις. Έτσι τα λέει. Άστο.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας ξεκινήσω από τα περίεργα και διαφορετικά ερωτικά βοηθήματα και μετά θα σας πάω σε αυτά που είναι συνηθισμένα και τα χρησιμοποιούν και τα ζευγάρια και ο καθένας μόνος του και. Λοιπόν, στα πιο περίεργα από ιατρικές αναφορές είναι.
0: Το μυαλό σου έχει. Λέγει, δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Αγκούρια.
0: Έχει τόσο πολύ μέσα στο μυαλό του το σεξ που δεν μπορεί να τρέμει από τα λόγια, δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά... μα πώς με καταλαβαίνεις.
0: Ξέρεις, όποιος μιλάει για σεξ συνήθως δεν κάνει, Μαρία, λένε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, δεν είπα κάτι για σένα.
1: Όχι, εντάξει. Και εγώ το αφήνω έτσι να περάσει, δεν απαντάω.
0: Και σκέψου ποιος τρελαίνεται με οτιδήποτε σεξουαλικό σε αυτήν την
1: εκδήλωση. Ποιος τρελαίνεται εσύ. Α, ο Δημήτρης. Ναι.
2: Εγώ,
1: ο Δημήτρης.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Βγάζω τον προκίνη μου.
1: Ρίση Δημήτρη, νέο παιδί δεν γίνεται να μην τρελαίνεσαι τώρα, μην μας τρελάνεις.
2: Γιατί πράγμα.
0: Είναι εσύ εμάς. Έχουμε αυτό δήλωση. Τρελαίνεσαι για σεξ.
2: Τρελαίνομαι για σεξ, ναι, πάρα πολύ.
1: Έτσι όπως το λες, δεν πείθεις.
2: Αρχικά και να μην τρελαινόμουν, θα ήταν κακό.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι κακό ρε παιδί μου, αλλά δεν το περίμενα από σένα. Δηλαδή, σε είχα διαφορετικά ότι θα ήθελες νέο παιδί τώρα με όλες αυτές τις ορμές της ηλικίας.
0: Πάλι σε πάει γύρω-γύρω τώρα για να με βάλει να σε κράξω τώρα.
1: Εγώ όχι. Εγώ πάλι θέλω.
0: Το θύμα είμαι εγώ.
2: Μπες στην παγίδα. Κάτσε να με κράξεις, γιατί τι θα έλεγες.
1: Γιατί να τον κράξεις.
0: Όχι, σε περιεργάζεται, θα σε φέρνει γύρω-γύρω τώρα.
2: Ναι, εσύ τι θα έλεγες.
1: Εντύπωση.
0: Είτε κάνεις σεξ είτε δεν κάνεις, για μένα το ίδιο. Εγώ ίσα που. Κατά του σεξ είμαι, όχι. Δηλαδή, αν μου πει μπράβο, θα σου λέγα να μου πει δεν κάνω καθόλου σεξ.
1: Όχι, το προφίλ του. Εμένα μου βγάζει ότι κάνει. Απλά δεν μας τα λέει, κατάλαβες.
0: Το προφίλ αυτό, το προηγούμενο.
1: Όχι, με αυτό τώρα.
0: Κάθε μέρα έρχεται με άλλο προφίλ, δεν ξέρω ποιο προφίλ.
2: Έλα, τελείωνε.
1: Νομίζω ότι έχει ανέβει το ηθικό του και τώρα δεν σου βγάζει αυτό το σεξινες. Και ο τρόπος που
2: φέρεται
1: και ο τρόπος που στέκεται.
2: Στο βγάζω.
1: Όχι σε μένα. Το βγάζει γενικά.
0: Όχι σε μένα. Ναι.
1: Σε μένα με βρίζει, Δημήτρη μου.
2: Δεν σε βρίζω, Μαρία.
1: Με βρίζει.
2: Δεν σε βρίζω, έχουμε κάποιες διαφορές. Άνθρωποι είμαστε.
0: Ωραία, αγκούρια. Αγκούρια.
1: Μπανάνες.
2: Αυτά τι τα κάνεις.
1: Καρότα. Είναι τα πιο συχνά σεξ toys που χρησιμοποιούν στην κατηγορία περίεργα.
0: Περίεργα.
1: Ακριβώς.
2: Θέλει προσοχή αυτό.
1: Πλαστικά ή γυάλινα μπουκάλια. Μπουκάλια αποσμητικών.
2: Μαρία, τι
0: λέει.
2: Τι γυάλινα.
0: Είσαι με ένα καλά σου παιδάκι.
2: Στη Μήλο μια φορά του είχε σπάσει.
1: Δεν το έχετε ξανακούσει.
0: Ρε, είστε πάντα να καλά. Το έχετε ακούσει, ναι. Αλλά...
2: έχουμε ακούσει και το πιο γνωστό. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
1: Ποιο πιο γνωστό.
2: Δεν θα πω τώρα για το τέτοιο. Για τσιπούρα.
1: Τσιπούρα.
2: Για ψάρι. Δεν το έχετε ακούσει. Για γνωστό.
0: Κάτσε, εγώ.
1: Και τι γίνεται με τα λέπια.
0: Ήταν τσιπούρα πελαγίσια.
2: Έλα, ρε, φάνη. Για ψάρι.
1: Αλήθεια.
2: Δεν το έχετε ακούσει.
1: Όχι. Ολόκληρο το ψάρι.
0: Αυτό είναι με το περίμενε λίγο. Περίμενε.
1: Και τα λέπια δεν σκαλώνουν.
0: Αυτό όντως δεν το έχουμε ακούσει. Και περνάνε όλες οι ειδήσεις από μπροστά μας. Αυτό δηλαδή νομίζω το έφτιαξε το μυαλό σου.
2: Δεν είπα, δηλαδή, εμένα αυτή τη φήμη μου την έχουν πει. Δεν θυμάμαι που την είπαν οι γονείς μου ή η οικογένειά μου.
0: Οι γονείς σου. Σου έκανε κάποιο βλόκαρι ψάρι.
2: Είναι για γνωστό. Για γνωστό.
1: Δηλαδή το ξέρουμε κι εμείς.
2: Ναι.
1: Που είχε πάει με τσιπούρα.
2: Ή κάποιο ψάρι.
1: Ω, παίζει ρόλο. Γιατί η τσιπούρα είναι πλατιά.
0: Εγώ να πω από τους ακροατές και από όποιος μας ακούει ότι κρατάω θέση και θέλω να σου πω, δεν είμαι, σε αυτή την κουβέντα δεν συμμετάσχω. Σας το λέω από τώρα, δεν είναι ούτε τσιπούρια, ούτε αυτό.
1: Τσιπούρια.
0: Ούτε τέτοιο, ούτε τσαπαρί, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω, κρατάω όπως
1: εσύ. Ακού τσιπούρα.
0: Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Δύσκολο αυτό.
0: Και επίσης γενικά οι οικογενειακές συζητήσεις του Δημήτρη είναι περίεργες. Παρ' όλα αυτά συνέχισε με μικρή μου τσιπούρα.
1: Ναι. Έχεις ακούσει και τίποτα άλλο πιο περίεργο?
2: Όχι, για μπουκάλι έχω.
1: Ναι, ο Φάνης που δεν έχει ακούσει.
0: Για μπουκάλι το έχουμε ακούσει και εμείς, αλλά τα τσιπούρα πρώτη φορά.
1: Λαμπτήρες φωτιστικά δεν έχετε ακούσει?
0: Όχι!
2: Λαμπτήρα!
1: Βεβαίως!
0: Εσύ γιατί. Δεν ξέρω τι μιλήσει με.
2: Σοκάρουμε.
0: Όχι, καμία σου. Με περί. Λαμπτήρα!
2: Πότε!
0: Πώς μου είχε ξεφύγει εμένα αυτό το πράγμα. Λαμπτήρα!
2: Ξέρα.
0: Στην πρίζα ή όχι?
1: Φωτιστικά. Τηλεχειριστήρια.
0: Παιδιά, συγγνώμη, εγώ ίσως δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, δεν ξέρω.
1: Μπουκάλια κρασιού. Δεν έχετε ακούσει για τα μπουκάλια κρασιού?
0: Γιατί και τα άλλα μπουκάλια που είχαμε ακούσει ξέρουμε τι.
2: Εντάξει, γυάλινο μπουκάλι.
1: Αρώματα.
2: Αρώματα πόζα, είναι τετράγωνα, αλλά είναι τέτοια. Αλλά...
1: φακί. Τι ήταν το τετράγωνο, γιατί η τσιπούρα έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Έχει και το.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Φακί.
0: Φαν τηλεόραση που δεν βλέπει.
2: Φακί.
1: Φακί, ρε παιδί μου, φακό. Ο φακός, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, καταγράφονται.
0: Αυτά
1: καταγράφονται κάθε χρόνο.
0: Με όλα αυτά που είπε, γιατί ο φακός μου έκανε με σένα κάπως, δηλαδή κάπως ο φακός μου, κάπως ο φακός,
1: ναι, με το
2: φακό. Αν ακούς το φακό και σκέφτεσαι εμένα, ειλικρινά έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Δεν σκέφτομαι με την πάρτι μου. Σκέφτομαι εσένα με το φακό.
2: Τρομερό πρόβλημα με την πάρτι μου, τρομελή αιμονή.
1: Λοιπόν, πολύ συχνό το ντους. Το τηλέφωνο. Μπράβο, ναι, τούντους. Πολύ συνο. Αυτό, παιδιά, που καταγράφετε σας συχνά, δεν το έχω καταλάβει. Τα μαξιλάρια, πώς γίνεται?
0: Δεν ξέρω, Μαρία.
1: Το μαξιλάρι.
0: Αυτό σε πειράξει. Το πρέπει, έχουμε πει άλλα για το μαξιλάρι. Σε πειράξει.
1: Εντάξει, ρε, το μαξιλάρι είναι μαλακό, δεν ξέρω. Λαμπτήρες φωτιστικά μου φαίνεται πιο όμορφο.
0: Εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιήσει ένα σεξ τόι. Δηλαδή, μπορείτε, αν παίξω εγώ μαζί σου μαξιλάρο πόρεμο και μαξιλάρι.
1: Δεν τα χρησιμοποιούν έτσι.
0: Ναι, αυτό σου πω. Είναι και πώ το τέτοιο.
1: Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες.
0: Αυτό βγάζει, έχει μια λογική.
1: Τι λογική έχει, κύριε Σιφάνη?
0: Δεν ξέρω, ρε Μαρία.
2: Καθαριστή.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έχει μια δόνηση, κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν, οι γιατροί λένε ξεκάθαρα ότι ποτέ τρόφιμα που σπάνε λιώνουν.
0: Συγγνώμη.
2: Αλλά είπε σαν κουμπί και καρότα.
0: Να πω κάτι, παιδιά. Έχει πάει κάποιο γιατρό και λέει: γιατρέ, σκέφτομαι να βάλω αυτό μέσα μου. Ποτέ τρόφιμο λιγμένο. Δηλαδή, πα σε ρώτησε γιατρό και το ρωτήσε.
2: Που σπάνε, όχι λιγμένα, παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, που σπάνε, λιώνουν. Ναι. Μην είναι παραγινωμένα.
2: Πολλοί έχουν πάει μεσασμένα λαχανικά.
1: Όντω.
2: Ναι.
1: Πού το ξέρει?
2: Όπω και στη Μήλο που είχα πάει διακοπέ, είχε πάει στα επίκοντα ένα με αλατιέρα. Πού κλαρέτε, υπάρχει και είδηση. Ναι. Μαλατιέρα.
1: Αλήθεια.
0: Ήσουν ταυτόχρονα εσύ μέσα στο νοσοκομείο.
1: Τη διπλή.
2: Όχι, ρε Μαρία, αλατιέρα σου, όχι και το πιπέρι μαζί.
1: Α, το αλάτι δηλαδή. Μόνο το σκέτο. Α, έτσι όπως είπα, αλατιέρα, νόμιζα τη διπλή, γι' αυτό.
2: Όχι.
1: Όχι, οι γιατροί γενικότερα, επειδή τα έχουν δει όλα αυτά, λένε ότι αντικείμενα χωρίς τόπ να μην τα χρησιμοποιούν, γιατί μπορεί να χαθούν μέσα στο ζώμα.
0: Τι λέει, μα, τι έχουμε ξεφύγει. Ρε Μαρία, κλείσε τώρα. Άστο τώρα. Εντάξει, και ο Δημήτρης με κάποιο τρόπο έχει βρεθεί μπροστά σε σκηνικά. Ξέρει, του έχει πει η μητέρα του κομματά. Αρχίζει και γίνεται πολύ περίεργο. Όλο τώρα. Άστο τώρα, δεν είναι τώρα.
2: Εσείς δεν έχετε ακούσει τίποτα.
0: Ρε, έχω ακούσει. Εγώ αυτό με τα μπουκάλια που λέγανε
1: κάποιοι. Καλά,
0: το είχαμε ακούσει όλοι. Όχι,
1: τι το έχει ακούσει, εσύ σου κάνει εντύπωση.
0: Είμαι εδώ πέρα, λέω δημόσια ότι δεν έχω ακούσει σκηνικό με τσιπούρα και θα βγω και περίεργο. Δεν ξέρω, καλάβατε. Δεν έχω ακούσει. Ένα άλλο άκουσα από μια χειρομοβίδα που λέγανε. Που έλεγε πέρα ο ράπτη με τζουβέλα στου άχαστου που λέγανε μια χειρομοβίδα που βρέθηκε ένα μέσα του ένα.
1: Εντάξει, αυτό πιο φυσιολογικό.
0: Αλλά αυτό με τσιπούρα δεν το έχω ακούσει. Δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, ούτε και εγώ το έχω ακούσει με τσιπούρα. Μόνο με διάφορα αντικείμενα. Λοιπόν. Αυτά είναι τα πολύ περίεργα. Από εκεί και πέρα, παιδιά, υπάρχουν τα φυσιολογικά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια με την οβίδα. Το είχαν πει και τα παιδιά. Ότι βρήκανε ένα βλήμα. Πήγε σε γιατρό, πήγε και βρήκανε ένα βλήμα. Το οποίο ήταν ενεργό.
2: Ενεργό?
0: Το άκουσα στους άχαστους εκεί πέρα που το λέγανε. Και είναι όντως γεγονός αυτό. Στη Γαλλία. Βρήκανε μέσα βλήμα μέσα του.
1: Πω, πω. Όπως και με κεριά. Αυτό το έχετε ακούσει.
0: Εμείς εδώ κάναμε μέρα στο πολεμικό μουσείο.
2: Και πάω στρατό, ρε. Από αύριο.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Λοιπόν, και άμα θέλετε, γενικά υπάρχουν και τα πιο απλά. Τα δαχτυλίδια που μπαίνουν εκεί, το χειροπέδες, μάσκες, τα straps, τα prostate stimulation.
2: Παιδιά,
0: συγγνώμη.
2: What is this?
0: Είναι μάλλον το prostate, το έκανε δύο λέξεις.
1: Όχι, είναι prostate stimulation, δεύτερη λέξη.
2: Τι είναι stimulation?
0: Δεν είναι prostate, είναι το προστάτη.
1: Όχι, prostate. Prostate stimulation.
2: Τι είναι αυτό.
1: Κάτσε να το πω. Ναι, κάτι που μπαίνει.
0: Δεν είναι προστέιτ.
1: Αυξανόμενο.
0: Ναι.
1: Αυξανόμενο.
0: Προστέιτ είναι μια.
1: Ναι. Λοιπόν, και η νέα τάση είναι τα smart long distance toys.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ τέτοια.
0: Αυτό δεν το ξέρω, ας πούμε, που είναι με κουμπί. Έχουμε και ένα ακροατή που έχει sex shop και είχε βγει μας το και πει αυτό. Που οι μπίλες που λέμε που είναι τηλεχειριζόμενες. Είσαι εσύ με τον σύντροφό σου, είναι μακριά ο άλλος.
1: Ναι.
0: Τις βάζει ένας που τις βάζει και μετά πατάω εγώ κουμπί από μακριά.
2: Αυτό είναι γνωστό.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Μου θυμίζει το έργο που είχα δει με το ισόρουχο που προκαλεί κορύφωση και πατάς κουμπί.
0: Ναι, αλλά το δίνει στον άλλον τον τηλεχειρισμό.
1: Ναι, στον άλλον.
0: Ναι.
2: Στέλνει η Άννα από τη Μήλο. Η δικαιολογία, λέει, αυτού με την αλατιέρα στη Μήλο ήταν ότι έπεσε από τη σκάλα, να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Έπεσε από τη σκάλα και προσγειώθηκε στην αλατιέρα.
0: Ναι.
1: Α, δεν το χρησιμοποίησε και ευχαρίστηση.
2: Έτσι είπε.
1: Οκ. Και γενικά υπάρχουν και για αρχάριους, να ξέρετε.
0: Εντάξει, μαράκι, φτάνει, νομίζω είμαστε καλά τώρα. Μας ξεκινάς από τις τσιπούρες και τις αλατιέρες, πάμε σε αρχάριους, τι να κάνω. Εκεί δεν είναι. Άμα έχεις ξεκινήσει με αυτά, τώρα δεν είναι. Τι ήθελες να πεις, ποιες?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία, την Ένεσλη, για τις ιδέες, για τις καλοκαιρινές διακοπές που μας έδωσε σε όλους. Εμείς ερχόμαστε με παιχνίδι. Κουναβομάχιες. 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Ποιος ξέρει τώρα τι βόας θα μου πέσει πάλι σήμερα, άμα παίξω. Θα κερδίσετε, στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού, στο 693-989-892. Και σε πολύ λίγο βγαίνουμε για παιχνίδι.

0: Super FM στην Κύπρο, φίλες και φίλοι. Είναι το άλλο ραδιόφωνο που κάνω. Όσοι μας ακούτε από την Κύπρο, εδώ είμαστε ελληνικό ραδιόφωνο και είμαστε τα κουνάβια από το Music 89,2. Λοιπόν, όποιοι είναι από Κύπρο ακούνε και κουνάβια και Super FM και αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε μία ακόμα μάχη. Έχω ακούσει και τους δύο ακροατές που έχουν πάρει. Μιλάμε, έχουμε στη γραμμή μας το Βέγκο και τον Τζάκονα. Λογικά όποιος παίξει σήμερα θα είναι πρώτη φορά που θα έχουν χάσει και δύο. Λοιπόν, πάμε Ελευθερία, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Δώσε! Ναυομαχίες. Λοιπόν, Μαράκι.
1: Σοφία.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Σοφάκι, καλημέρα. Ένα, δύο ή τρία?
2: Το ένα.
0: Το ένα, η φίλη η Σοφία. Σοφία μου, θα παίξεις με τον Δημήτρη. Εντάξει, ο άλλος ο ακροατής είναι... Έλα, Σοφία, κερδίσατε.
3: Έχουμε τον Κώστα.
0: Κώστα.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Καλά, Κώστα, έλα, να σου δώσω ένα ρολόι να κερδίσεις, να φύγεις. Έλα, μη γέλα, Κώστα, πάρ' το ρολόι και φύγε. Να το και... δεν πειράζει.
4: Θα παίξουμε, φανάρα, να παίξουμε.
0: Πω, που χάσαμε. Δύο ή τρία?
4: Δύο.
1: Μακάρι να
0: είναι η Μαρία. Ναι!
1: Εγώ είμαι!
0: Η Μαρία!
1: Έλα, βρε Κώστα!
0: Λοιπόν, Κώστα!
4: Πάμε, Μαρία, πάμε!
0: Καλά!
1: Να δούμε.
0: Μπορώ να επιτρέπω τα στοιχήματα εξωτερικά. Βάζω 50 ευρώ Λευτέρη, εγώ βάζω 50 ευρώ στη Μαρία. Τη Μαρία, όχι την παίκτρια, τη Σοφία.
1: Τη Σοφία.
0: Λοιπόν, Σοφία!
2: Ναι, είμαι έτοιμη.
0: Σοφία, άκουσε τον Κώστα.
2: Τον άκουσα, ναι.
0: Ωραία, Κώστα, την άκουσε, Σοφία, εσύ, ε.
4: Μου,
0: Κώστα, Κώστα, υπάρχει μια περιορίωση ατμόσφαιρα ότι είσαι Βέγκος. πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι καλός παίχτης.
4: Ωραία, πάμε.
1: Έλα,
0: λοιπόν,
1: το
0: 30 δευτερόλεπτα.
4: Είμαι ο Τράκτορ 000.
1: Α, εντάξει, οκ. Καλά,
0: τέλεια. Ρε εσύ, Κώστα, ακούγεσαι και καλό παιδί. Έλα, πάρε ένα ρολόι. Είναι
2: κρίμα,
0: πολύ
2: κρίμα, κρίμα για
0: σήμερα. Ακούς, Κώστα, πάρε ένα ρολόι. Θα σου μείνει το ρολόι τουλάχιστον.
3: Κώστα, και όχι ό,τι και ό,τι. Ρολογάρα. Ρολογάρα από season time,
0: ε. Έχει εγωισμό. Ο Κώστας θα παίξει. Λοιπόν, παιδιά, 30 δευτερόλεπτα τα που παίζουμε. Όποιο βρει τι περισσότερε λέξει του νικητή, κλασικά έχουμε και 5 απαγορευμένε. Δεν πρέπει να τι πούμε ότι κάποιο παράγωγο μόριζο αυτόν. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σα. Κώστα και Σοφία, το ξέρετε το παιχνίδι?
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Τέλεια. Λεωνίδα. Ξεκινάει πρώτος ο Μίτσος με τον.
3: Με
0: τη Σοφία. Εντάξει, να πούμε, βλέπετε, ρε παιδιά, ο Μίτσος ότι είναι κολόφαρτος αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν.
3: Καμή βιάζεσαι αρχικά, μην τα κάνεις αυτά.
0: Μα δεν τον ακούσουμε.
3: Κάτσε να δούμε. Μπορεί να είναι πολύ καλός.
0: Σε τι?
3: Σοφία, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι, Δημήτρη.
0: Σε ερωτεύεται, Κώστα.
3: Ούτε καν.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι είναι από τον Άρη, από τον Δία. Τι είναι στην ουσία?
2: Ο εξωγήινος.
3: Ωραία. Πες πάσο.
2: Πάσο.
3: Η κότα τι έχει πάνω της?
2: Φτερά, πούπουλα.
3: Το
2: φτερό, το
3: ωραία.
2: Πούπουλο.
3: Ναι, εγώ θέλω να σηκώσω κάτι πολύ βαρύ. Θα το κάνω με έναν...
2: Γερανό, γερανός.
3: Μπράβο, σωστά. Η Μετάλλικα έδωσαν μία...
2: Συναυλία,
3: ναι.
2: Είναι συναυλία.
3: Είναι ρε εσύ το... πώς να το πω...
5: Ανυψώνω, σηκώνω, δεν
3: έχει. Όχι, προφανώς.
5: Ανύψωση.
3: Είπα ανύψωση.
0: Είπε σηκώνω.
3: Ναι, και.
0: Σηκώ είναι άλλη λέξη. Όχι. Δεν είναι. Εγώ σου βλέπεις, δεν είμαι δίκιος. Κώστα!
5: Πόσα βρήκατε?
0: Κώστα, πέντε ερωτήσεις είναι.
5: Άχου.
4: Έχουμε δύσκολο έργο.
0: Όχι,
1: Κώστα, έχουμε πολύ δύσκολο. Πέντε.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Λοιπόν, Κώστα, δεν είναι. Είναι τέσσερα στοιχεία. Είναι αέρας, φωτιά.
4: Νερό.
1: Ωραία. Ω, καλά.
0: Πες πάσο.
4: Πάσο.
1: Ω, καλά. Λοιπόν,
0: ξαναπες πάσο.
1: Σταμάτα. Να σου πω κάτι. Τι μπορεί να βγει από κάπου, από ένα σωλήνα, άμα τρυπήσει?
0: Χελονιτζάκια.
4: Νερό.
1: Όχι,
4: νερό.
0: Νερό.
1: Ναι, πώς λέγεται αυτό? Μετρητής αερίου.
0: Φύγε, βρε, γαβγά.
1: Έλα, μετρητής αερίου.
0: Εντάξει, έτσι κερδίζει ο Βουλίνης. Λοιπόν,
3: εγώ πάλι σας έπαιξα.
0: Σοφάκι, συγχαρητήρια.
1: Πολύ καλή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι χάρηστε και εσύ.
1: Πολύ καλή.
0: Μωρή κάποια έπεσε πάνω στη Τσιμεντόπληθα την άλλη. Δεν μπορούσε να πει δύο λέξεις σειρά ο άλλος. Και η Μαρία εδώ πέρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Είναι δικά σου, Σοφάκι. Λοιπόν, δεν το πήρε το άλλο ρολόι. Μα το λέω, πάρ το ρολόι, ρε. Δηλαδή, δεν. Τέλο. Τα λέμε αύριο, φυλάκια.
3: Γεια σα.
6: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί,

0: ζήτηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και My Soft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλό. Μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Previously,
13: στα κουνάβια.
14: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
15: Αλήθεια, λες Μαρία.
16: Αυτό είναι μαγιολίκια.
14: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
15: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
14: Αλήθεια, σου
15: είχα από μικρό το είχα το μάτι της
14: τίγρης. Δημήτρη μου, μπράβο.
15: Καλά,
16: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά με Bring Me To Life. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τι υπέροχος καιρός σήμερα, τι καλοκαιρινή μέρα είναι αυτή. Πρόβα καλοκαιριού λένε οι μετεωρολόγοι και πάρα πολύ μας αρέσει. Και έχω να σας πω ότι σήμερα έχω πάρα πολλά δώρα να δώσω. Έχουμε και ταξίδι, έχουμε και καλλιτικά και έχουμε και γιορτή, γιατί σήμερα γιορτάζουν πάρα πολλά σπάνια ονόματα και πολύ ιδιαίτερα. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στο Μεθόδιο, στον Αργύρι, στην Αργύρι, στην Αργυρούλα, στην Αργυρό, στην Ασημίνα, στην Ολυμπία, στην Ολυμπιάδα, στον Διοσκουρίδη και στον Διόσκορο. Χρόνια πολλά, παιδιά. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και στις μανούλες που γιόρταζαν χθες. Οι περισσότεροι θα έχετε πάει και στους Μετάλλικα. Θέλω να μου τα πείτε, εγώ το έχασα. Το έχασα, αλλά το ζήλεψα. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεχίζουμε μουσικές καταπληκτικές και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

Μιούζικο 892 επιστρέψαμε. Η Μιρέγγι Λευρά θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία και διαβάζω και ακούω για τα ηχητικά έχω πει. Τρελαίνω, με αρέσουν πάρα πολύ. Ακούω λοιπόν και τα υπέροχα μηνύματά σας. Πολλά πολλά γλυκά φιλιά σε όλους τους καλοκαιρινούς τύπους εκεί έξω που έχετε τρελαθεί με τον καιρό. Πραγματικά, παιδιά, τι όμορφος καιρός είναι αυτός. Απολαυστικός. Φιλιά στην Ευαγγελία, κάπου θα είναι το κορίτσι μου, θα τριγυρνάει στους δρόμους πάλι. Στον Αντώνη που θα ήθελε να μην δουλεύω. Όχι, ρε Αντώνη, θα βαριόμασταν. Και η δράση καλή είναι. Καλή είναι η δράση για να εκτιμάμε την απόδραση. Στο Βύρονα πολλά φιλιά επίσης. Σε ανεβάζουν μουσικές, νομίζω, Βύρονα. Και στον Τάκη που μου δίνει το δελτίο κίνησης σχεδόν καθημερινά και μου λέει ότι είναι μέτρια τα πράγματα. Αυτά είδα και εγώ όταν ερχόμουν. Όμως εδώ πέρα ο χάρτης μου λέει άλλα, Τάκη μου. Κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, πολύ αυξημένη. Στο κέντρο, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Κηφισίας και εκεί δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα και στην Ποσειδόνος. Στο ρεύμα προς Λιβάδα, τι κάνετε εσείς οι οδηγοί? Οπλιστείτε με υπομονή και φυσικά ανεβάστε την ένταση. Bad Bunny.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα DEX, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
10: Παρήγγειλα ένα βάζο το οποίο κόστιζε 22 ευρώ, παράδοση σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, και επειδή την ημέρα που ήρθε εγώ είχα πάρα πολύ δουλειά, βρήκα μια υπηρεσία που πήγε στο Κολωνάκι, μου το πήρε και μου το έφερε στην πόρτα του σπιτιού μου και έδωσα 10 ευρώ. Και οι αστερόποι, όπως και αρκετοί ακροατές που μας ακούτε, λέτε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει και το μετρό, λέει η Μαρία, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αρχίσατε τώρα κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί αυτά τα 10 ευρώ εγώ τα στερήθηκα.
11: Τι τα έκανες?
10: Τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα αυτά τα 10 ευρώ και είπα ότι.
11: Ψέματα στον κόσμο.
10: Δεν θα βγω να πιω ποτό. Είναι το ποτό. Είναι θέμα διαχείρισης χρημάτων. Ρε, σταμάτα να γελάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέγω τώρα να τη χτυπήσω.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολουθήστε

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και ανεβαστικά με Substitution και πρέπει να σας θυμίσω ότι δεν είμαι μόνη. Έχω παρέα και το Γερμανό που μας δίνει πάντα λύσεις. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο. Το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν απλά το κοιτάμε και βλέπουμε, μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Επιστρέψαμε με Χουντίνη, βρισκόμαστε σε μια άκρος χορευτική, άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Και για να δούμε λοιπόν οι μετεωρολόγοι τι λένε για τον καιρό αυτή την εβδομάδα. Πρόβα καλοκαιριού είναι ο τίτλος. Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά σε όλη τη χώρα και φτάνει στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Νότιοι άνεμοι θα ευνοήσουν τη μεταφορά της κονίτσας της Αφρικανικής δυστυχώς, με τον νότερο το φαινόμενο στην Ελλάδα και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανωδική πορεία και την Τρίτη φτάνοντας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Από Τετάρτη 13 Μαΐου αναμένονται βροχές στα βόρεια, ενώ η θερμοκρασία, παιδιά, θα σημειώσει πτώση την Πέμπτη. Πάμε για φθινόπωρο. Έχουμε αυτές τις μέρες να τις χαρούμε και να τις χορέψουμε.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Ενμή και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
3: Music 892.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. γιατροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
20: Λέγε μάνα,
19: γίνεται. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει... εντάξει,
20: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
19: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
21: Δηλαδή,
19: δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
22: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να το

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα πάρα πολύ δυναμικά με 12 to 12 για το φίλο μου τον Τάκη που ξετρελαίνεται όταν το ακούει. Θέλω, Τάκη, και φωτογραφικό υλικό και βίντεο να σε βλέπω να το χορεύεις. Και σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το mood, το άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό, συνεχίζω γιατί έρχεται παρτάρα από τον Music. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Την Παρασκευή στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 11. Street Party. Σε περιμένουμε λοιπόν για να ζήσουμε μαζί την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playman και Damiano. Μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Special Guest The Bauza, Warm Up Session από την Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά Live Radio Show από τις 5 έως τις 6 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Η είσοδος, παιδιά, είναι ελεύθερη, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το χάσουμε και να πούμε ότι μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Montparnasse, και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σε εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων της υπηρεσίας και το μοναδικό μενού του.

Music 892 επιστρέψαμε και νομίζω πως είναι η κατάλληλη ώρα 11 και 11 να πούμε τα ζώδια. Φυσικά και είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε τα τυχερά ζώδια αυτή τη εβδομάδα. Ο Ταύρος, πρώτος. Η εβδομάδα είναι σχεδόν δική σου. Ναι, ξεκινήματα, επαγγελματικές ευκαιρίες, αυτοπεποίθηση και πολύ έντονη γοητεία. Αν θες να κάνεις κίνηση, δουλειά ή έρωτα, τώρα είναι η στιγμή. Καρκίνος, ο Δίας ευνοεί έντονα και φέρνει τύχη σε σχέσεις, κοινωνικές επαφές και προσωπικά σχέδια. Υπάρχει vibe, κάτι καλό έρχεται. Πολύ δυνατή εβδομάδα. Σκορπιοί, ερωτικά και συναισθηματικά μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή πέρσου. Τα αστρολογικά της εβδομάδας δείχνουν μεταμορφωτικές εξελίξεις, ειδικά σε σχέσεις και αποφάσεις ζωής. Και για το τέλος, επιτέλους, εμείς οι εγώκεροι, ταλαιπωρημένοι, πιο ανάλαφρη διάθεση, επιτέλους, δημιουργικότητα και ευκαιρίες να ξεκολλήσεις από πίεση προηγούμενων εβδομάδων. Ευνοούνται και τα οικονομικά, αν κινηθείς έξυπνα. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα, εγωκεράκια. Και μπόνους, λέει, ευνοημένοι δίδυμοι για επικοινωνία και φλερτ, άντε και ζυγή και οικονομικές εξελίξεις και νέες συμφωνίες.

Ακούσαμε Mistad, ένα πραγματικά εκπληκτικό remix, και έχω εκπληκτικά νέα να μοιραστώ μαζί σας. Κάτι πολύ δυνατό έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου και ο Music 892 δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει. Οι 4303 και οι Τσάλι παρουσιάζουν το X στον Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο Θέατρο Πέτρας. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο ο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 9892892 γράφοντας Adriatic και το ονοματεπώνυμό σου. See you there!

0: Πάρτι από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
9: Happy Mastercard Day!
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη!
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη!
16: Πολλά, σενιόρ Μακής!
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
2: Αλήθεια, λέει.
19: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
2: Ναι.
19: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
2: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
19: Να καθαρίζεις το πιρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάμε. Ναι. Μάθετε να
2: ποιος τρώτε. Είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
23: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

επιστρέψαμε με λατρεμένη Lady Gaga και κορίτσια μου, θέλω την προσοχή σας, έχουμε δωράκι. Το Mar Beauty κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαριαλένα Ζουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social @marbeauty. Κάτω παύλα, official. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. Αν θες να κάνεις και εσύ δικά σου τα καλλιτικά της Mar Beauty, τότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Mar Beauty, M-A-R δηλαδή, και το ονοματεπώνυμό σου, και καλή τύχη λοιπόν σε όλες.

επιστρέψαμε με Τσίραν και Αζιζάμ και σας έχω μία έρευνα καταπληκτική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τώρα το θέμα. Έχει να κάνει με το digital cut-off. Τι σημαίνει αυτό? Το block, το mute, το unfollow, όλα αυτά. Το πλήρες no contact μετά από χωρισμό. Το 71% των ανθρώπων έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά κάπως ηρεμεί το σύστημά μας όταν δεν υπάρχει επαφή ακόμα και μέσω social. Οι γυναίκες λέει κάνουν πιο συχνά unfollow και mute από ότι οι άντρες. Οι άντρες θέλουν να παρακολουθούν. Δεν θα σου μιλάω, είναι η ψυχολογία τους, αλλά θα ξέρω και που πήγες και τι έκανες. Ενώ στην αντρική ψυχολογία υπάρχει το θα σε βγάλω από παντού και τέλος. Το block λέει συνδέεται συχνά με emotional self-protection. Δηλαδή, οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι μόνο θυμός. Θέλουν αυτοπροστασία, δηλαδή να μην βλέπω τι κάνεις, γιατί γίνεται μικρό trigger και μου θυμίζει τα του χωρισμού, τις ιστορίες μας. Ναι, εγώ είμαι του no contact. Βοηθάει, παιδιά, περισσότερο την αποθεραπεία. Τι λέτε? 6939-892-892. Περιμένω μηνύματά σας.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
12: Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαίρι.

0: Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Στο Instagram.
7: Ναι.
6: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
7: Μόνος.
6: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Ray και Where is my husband και διαβάζω μηνύματά σας σχετικά με την έρευνα για τα blog και τα unfollow. Και βλέπω εδώ τα αγόρια ότι έχουν συγκεκριμένες απόψεις για το ζήτημα αυτό.

Το ίδιο το σώμα σου μιλάει. Τι πειράζει την ψυχική υγεία μας, λέει και μας τονίζει ο Δημήτρης. Άκουσε το σώμα σου και πράξε ανάλογα. Που σημαίνει ότι προφανώς, αν δεν σου κάνει καλό μία επαφή, την μπλοκάρεις και τελειώνεις. Από την άλλη, ο Παναγιώτης μου λέει ότι 4 πρώην σύντροφοί του τον έκαναν μπλοκ, όχι μπλοκ, unfriend λέει. Η μία λίτρα και συγγραφέας. Και επειδή είχε λέει επίπεδο, πήρε και πίσω όλα τα like. Εντάξει, καταπληκτικό. Ότι πήρε πίσω και τα like, κάτι γίνεται εκεί, Παναγιώτη, κάτι δεν κάνεις καλά. Και ο Βασίλης μου λέει ότι τα blog απλά τα βάζει όλα κάτω από το χαλί. Είναι υπέρ της έκθεσης για να θυμάσαι κάθε μέρα το λόγο που τέλειωσε και να μην στα σκάσει ξαφνικά μετά από καιρό. Και αυτό όμως, πραγματικά το ακούω και αυτό. Ίσως να πρέπει να βλέπουμε για να θυμόμαστε για ποιο λόγο χωρίσαμε. Δεν είναι κακό. Το σκέφτομαι. Δεν έχω καταλήξει.

Let me be άκρος αισθησιακό για το φίλο μου τον Παναγιώτη που αναρωτιέται τι κάνει λάθος και τον κάνω unfollow το κορίτσια του. Κάτι γίνεται. Μήπως ερωτεύονται, ρε Παναγιώτη, γιατί εδώ πέρα λένε ειδικοί ότι το no contact βοηθάει περισσότερο την αποθεραπεία. Μελέτες λοιπόν στο breakup recovery δείχνουν ότι όσο περισσότερη online επαφή υπάρχει με πρώην, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η συναισθηματική αποπλοκή. Άρα μήπως σε θέλουν πάρα πολύ και είναι ο μόνος τρόπος να απομακρυνθούν. Το no contact κάτι δείχνει πάντως. Εμείς βέβαια θέλουμε και το contact σε κάποιες υγιείς περιπτώσεις, γι' αυτό έχουμε και το Γερμανό εδώ στην παρέα μας, γιατί ιδίως τις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουδετμένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς σύγχρονου εξοπλισμού και γνείς ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Επιστρέψαμε έτσι πολύ δυναμικά και σας έχω σούπερ, πραγματικά σούπερ διαγωνισμό. Εδώ στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει τρομερό διαγωνισμό για να φύγετε μαγική ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 ημέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκα ή με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν, με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε τώρα στην κλήρωση. Δεν το χάνει αυτό κανείς.

0: Music 892.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Ζήτε μαζί
6: καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
16: Τελούλου.
17: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
18: Ευχαριστώ.
17: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
18: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
17: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
18: δεν
17: πολύ
18: λένε
17: ωραία.
18: Πολλά τα μάτια μου.
17: Α, εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι. Πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
22: The Bowser, Magnetic. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμό.

Επιστρέψαμε με Not Tricked Talk to You. Καταπληκτικό κομμάτι. Παιδιά, γελάω πάρα πολύ με τα μηνύματα των ακροατών. Είστε φανταστικοί. Πώς είναι δυνατόν να σας μπλοκάρουν και να λέτε ότι φέρεστε τέλεια. Γιώργο μου, μου λέει, δεν ξέρω τι πάει λάθος. 3 στα 3 κι εσύ. 3 πρώην μπλοκάρισμα. Πώς γίνεται αυτό? Τα ίδια μου λέει και ο Παναγιώτης, ότι έχει φερθεί φανταστικά και ότι είναι μπλοκαρισμένος. Μήπως παίζει ρόλο εδώ και η ζήλια λίγο? Μήπως ζηλεύουν τα κορίτσια σας και δεν θέλουν να βλέπουν τις επόμενες? Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο και να το παραδεχτούμε. Δείτε τη διάβαση στο βιβλίο Καθρέφτη, στο βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, αλλά εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Επιστρέψαμε με μια διασκευή που πραγματικά αγαπώ. Every breath you take. Σιμώνε Πιτούλου είναι και φίλος μας. Πολλά φιλιά αν μας ακούει. Και διαβάζω το μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου που μου λέει τον μπλόκαρε, αφού πρώτα ήταν και άπιστη. Έκανε την απιστία και τον μπλόκαρε. Ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, τι περίπτωση τώρα είναι και αυτή. Και δεν μπορώ και να την αναλύσω. Όμως μπορώ να σε πάω σε μια παρτάρα και να εκτονωθείς και να περάσεις τέλεια και να μην τη σκέφτεσαι καν. Γιατί ετοιμάζουμε, παιδιά, ένα φανταστικό πάρτι και πρέπει όλοι να είστε εκεί. Street Party 2026, λοιπόν, ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 11. Σας περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Damiano, μαζί τους ο International DJ Adrian Sanguna, Special Guest The Bauza, Warm Up Session Αστερόπη Χαϊνά και φυσικά live radio show από τις 5 έως τις 6 από τον Ευθύμη Κάλπα και την Αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και φυσικά να πούμε ότι μεγάλος χορηγός είναι η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Έλα στην πλατεία Κλαθμόνου, θα ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHS Pavla H με γεμάτο depósito για μία απόδρασή σας.
1: Playman και Damiano. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Could never. Move like this.

Music 892 επιστρέψαμε για πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ σε λίγο θα πρέπει να σας αφήσω. Πρώτα όμως θα σας θυμίσω ότι είχαμε στην παρέα μας το Γερμανό, γιατί οι δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα Γερμανός, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Για να δούμε τι γίνεται όμως και στους δρόμους της πόλης, γιατί εγώ τώρα έχω το ταξιδάκι μου στα νότια και βλέπω ότι δεν θα είναι πολύ ευχάριστο και η φυσό στην κάθοδο έχει ένα θέμα. Κάποιο σταματημένο αυτοκινητάκι πάλι θα έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Επίσης και στο κέντρο βλέπω ότι τα πράγματα είναι σχετικά. Α, εντάξει, okay, ναι, υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι κάτι το φοβερό. Πιο πολύ στον Κηφισό το εντοπίζω το πρόβλημα, αντί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κατά τα άλλα, ο χάρτης είναι πράσινος. Θέλω ανεβασμένη διάθεση, καλοκαιρινή, γιατί θα απολαύσουμε τις επόμενες μέρες με ένα καιρό εξαιρετικό. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
9: μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
13: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
17: Happy Mastercard Day.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
19: Δεν ξέρω.
18: Γιατί τραγουδάς?
19: Δεν το ελέγχω.
20: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
21: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
23: Previously. Στα κουνάβια.
24: Έλα, αγορμηλική επάγγελμα.
25: 28 αεροδρόμιο.
24: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
25: Ναι.
24: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μια ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
25: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
24: Δώρο.
26: Όχι, δώρο από μένα.
24: Ήταν ωραία.
26: Όχι, από μένα.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what. You got.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892. Καλή εβδομάδα σε όλους Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας, είστε όλοι καλά? Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 σε ένα έτσι ωραίο Music Booth με πολύ όμορφη μουσική, τη δική σας παρέα στο 6939-892-892. Περιμένω τα μηνύματά σας. Περιμένω και μηνύματα για χθες, για εσάς που βρεθήκατε στο Σταύρος Νιάρχος, για αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι, αυτή την υπέροχη εμπειρία που ζήσαμε από τα παιδιά τους Νιπένθη, το επεισόδιο Πανόραμα. Και να πω, παιδιά, ήταν μια καταπληκτική, υπέροχη βραδιά. Ένα μαγικό venue, πραγματικά. Ο φωτισμός, ο ήχος, οι DJs, τα set, η Fiona Craft ήταν καταπληκτική. Ο Economist ήταν μαγικός, δυναμικός, υπέροχος. Pablo Nuevo, BRB και εγώ μαζί, και περάσαμε μαγικά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, όσοι βρεθήκατε, να μου πείτε εντυπώσεις.
1: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
2: Είσοδος

Αυτή είναι η μαγική Playmen Μαράση και Ελένη Φουρέιρα. Σίγουρα θα το ακούσετε ζωντανά, πολύ δυνατά. Πλατεία Κλαθμόνος. Αυτή την Παρασκευή έχουμε street party, music party.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: My Love, Kygo Medusa, στον αέρα του Music 892. Υπέροχο κομμάτι και πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Music People, Δευτέρα 11 Μαΐου. Χρόνια πολλά λέμε στον Αρμόδιο, τον Μεθόδιο, τον Αργύρη, την Ολυμπία, την Ολυμπιάδα, την Εφροσύνη, την Έφη, το Διοσκουρίδη. Ο ήλιος θα δύσει 8 και 24. Θα έχει και ωραίο ηλιοβασίλεμα, λογικά, ωραία ημέρα. Όπως θα βλέπετε, παιδιά, και όπως θα ζείτε έξω, 26 βαθμοί, μέγιστη θερμοκρασία. Κανονικό καλοκαίρι εκεί έξω. Έχει και αυτή τη θαμπάδα λίγο, κλείνεται αυτή την αραιή συννεφιά, αλλά δεν θα βρέξει, πιστέψτε με. Και αύριο 29, παρακαλώ πολύ. Σαν καλοκαίρι ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με αυτή την κομματάρα. Αυτό είναι το Blessings. Λίβα Κέι. Πάμε να ανεβάσουμε ρυθμούς.
1: Money.

Ο Λιβακέ είχε όλα όσα χρειάζεται. Και εμείς έχουμε εσάς τους ακροατές και τη Street Παρτάρα που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Ετοιμαστείτε, παιδιά, και σας περιμένουμε όλους πλατεία Κλαθμόνος, Δήμος Αθηναίων, το φεστιβάλ αυτό το ωραίο, το Μάιο που γιορτάζει όλη η πόλη.

0: Music 892.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Καθρέφτης. Η ζωή δεν χαρίζεται. Λειτουργεί με όρια, με συνέπειες, με αποτέλεσμα. Να είσαι αμήλικτος με τις δικαιολογίες σου, με τις μάσκες σου, με όσα σε κρατούν μικρό και δίκαιος, όχι στα λόγια, στις επιλογές σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τελούλου.
17: Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπου πως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
18: Το βρήκαμε.
17: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
18: 14 μήνες το πρώτο βρήκε μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα. Κάνε
17: στους 14 μήνες φτάνει που κάποιο θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζει, το σβερκώνει και ό,τι γίνει. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
18: Δεν είναι, θέλει πιο απειλητικά να ζω.
17: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
20: στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Αυτό είναι το Ζανάντου από Ζέινα στον αέρα του Music 892 και εγώ ετοιμάζομαι λοιπόν να σας πω μια βόλτα στη street παρτάρα του Music 892. Αυτή την Παρασκευή, παιδιά, ετοιμαζόμαστε για πάρτι. Τα πάρτι δεν σταματάνε. Ξεκινήσαμε δυναμικά. Σας έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις σε αυτό το σταθμό. Πάμε όμως να πούμε για την Παρασκευή. Από τις 6 ως τις 11 ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμα χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας, πλατεία Κλαθμόνος. Συντονιστείτε, να το γράψετε, να το θυμάστε, από τις 6 έως τις 11 με ένα καταπληκτικό line-up με superstar DJs Playman και Νταμιάνο, που τους ακούτε εδώ και στο δικό μας το playlist και στο δικό μας τον αέρα. Μιλάω και με τον Νταμιάνο αυτή τη στιγμή, περιμένει πώς και πώς την παρτάρα της Παρασκευής. Μαζί λοιπόν περιμένουμε και τον international DJ Adrian Saguna. Special guest, έχουμε τους The Bausa και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, γιατί τώρα ήρθε το OK, αν όλα πάνε πολύ καλά. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι θα τους έχω ζωντανά μέσα στο στούντιο. Θα φιλοξενήσω τους The Bausa για μία μίνι συνέντευξη. Να τους κάνουμε και ένα warm up πριν την Παρασκευή την παρτάρα. Warm up session λοιπόν για την Παρασκευή. Έχουμε το δικό μας το κορίτσι Αστερόπι Χαϊνά, που θα παίξει μουσικάρες και φυσικά live radio show από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα με Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά, τους αγαπημένους Ντελούλου. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Mon Parnes. Η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Μην ξεχνάτε βέβαια και στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mon Parnes, που θα σας εντυπωσιάσει με την μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού. Μεγάλο χορηγό και ομόντα λοιπόν, που βάζει το χρώμα και music βάζει τη μουσική. Όλοι λοιπόν στην πλατεία Κλαθμόνος και εμείς και εσείς να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και να μπούμε στην κλήρωση για ένα ομόντα 5SHSH με γεμάτο depósito για μια απόδρασή σας.

Η απόλυτα ξεσηκωτική φωνή του αγαπημένου Κουτζοπνίκη. Αυτό είναι το Dark Side of the Moon και εγώ επιστρέφω. Πριν πάω στη Ριάννα και στο νέο της τατουάς, να σας πάω μια βόλτα στη Nova και το παντού, γιατί με τη Nova κερδίζετε παντού. Απολαμβάνετε Nova Deals. Exclusive Deals παρακαλώ πολύ σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Volt, Signature Travel και μπαίνετε σε άλλα κορυφαία έτσι brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνετε στην εφαρμογή παντού. Εύκολο. Διαλέγετε τον deal που σας ταιριάζει και μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Τι έκανε τώρα η αγαπημένη Ριάννα? Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, τις μητέρες μας, γιορτάζατε χθες, γιατί δεν είχαμε εκπομπή και δεν τα είπαμε. Και πάμε τώρα στη νέα κίνηση της αγαπημένης Ριάννα, που μπορεί να την έχουμε συνηθίσει γκλάμουρους, με γκλάμουρους εικόνα, επιχειρηματίες, δημοσίες εμφανίσεις. Αλλά η νέα επιλογή έτσι σε μια πιο προσωπική συναισθηματική πλευρά της, που δεν της αρέσει και πολύ η έκθεση πλέον, εμάς μας αρέσει λίγο περισσότερο. Και ειδικά όταν πήρε τις ζωγραφιές των παιδιών της, να τις κάνει τατουάζ, ήθελε να τις αποτυπώσει επάνω στο σώμα της. Πολύ στάθηκαν ιδιαίτερα στην ιδέα ότι στο μέλλον τα παιδιά της θα μπορούν να βλέπουν τις παιδικές τους ζωγραφιές αποτυπωμένες μόνιμα στο σώμα της μαμάς τους. Κάτι πάρα πολύ γλυκό και πάρα πολύ ωραίο. Το έχει δημοσιεύσει και εμείς πάμε να συνεχίσουμε στο επόμενο κομμάτι.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και Ομόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Music 892.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει. Είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
11: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε.

0: μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
9: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
8: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892 πίσω στο παρεάκι σας. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, τα 12 λεπτάκια μετά τις 2. Πάτε συντονισμένοι στο Music 892. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο. Και έχουμε Άριανα Γκράντε, η οποία επιστρέφει και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική της πορεία. Ανακοινώνει επίσημα την κυκλοφορία του πρώτου σίγγλ από το επόμενο άλμπουμ της. Το νέο τραγούδι με τίτλο Hate That I Made You Love Me αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές της παγκοσμίως. Έχουμε και στην Ελλάδα πολύ φανατικό κοινό της Άριανα Γκράντε. Αποκάλυψε τα νέα μέσα έτσι από την ανάρτησή της στο Instagram και μίλησε με ιδιαίτερα συναισθηματικό τρόπο για το κομμάτι, χαρακτηρίζοντάς το σε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ. Εμείς τώρα πάμε σε άλλη παρτάρα, Summer on Mykonos 2026, Σάββατο 35 μετά τις 4. Σας καλούμε στη σπηλιά στη Μύκονος, αυτό το υπέροχο εστιατόριο σε ένα μοναδικό location, μαγικό θα έλεγα παιδιά, πραγματικά. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience σε ένα από τα ωραίτερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Φυσικά εκεί μετά τις 4 θα ανέβουν στα decks Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και θα γίνει χαμός, μοναδικά DJ sets από τις αγαπημένες μας, τις δικές μας εδώ, Μάγκη και Ξένια. Πάμε για το επόμενο κομμάτι, Jimmy Jules, Black Coffee, Trippy, yeah.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
17: Εγώ πάντως, αν εντυνόσουμε στα φίλοι, άντα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
18: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
17: Ναι, όχι, ρε, όχι στο λαιμό. Σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
18: Φτάνει!
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μένω κομμάτι άκρος καλοκαιρινό. Που σίγουρα θα το ακούσετε την Παρασκευή στην πλατεία Κλαθμόνωση. Είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα το παίξει σίγουρα αυτό το κομμάτι. Πολλά σίγουρα είπε η κοπέλα. Πάμε, παιδιά, δεν λειτουργούμε σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι ακόμα στον Ιάρχο, δεν ξέρετε. Παρτάρω ακόμα κάπου εκεί. Το μυαλό μου είναι εκεί, το σώμα μου είναι εδώ μέσα. Και θα σας πάω στην αγαπημένη μου Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Και πάω στην αγαπημένη Dua Lipa, παιδιά, έσκασε μία αγωγάρα, να μου επιτραπεί η έκφραση. Μινή εταιρεία, κόλοσο, τεχνολογικός κόλοσος συγκεκριμένη εταιρεία, αντε να μην τους αναφέρω κι εγώ στον αέρα, και κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, κοντά στα 13 εκατομμύρια ευρώ κάπου εκεί, κατάθεση της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε την εικόνα της, το πρόσωπό της, σε συσκευασία τηλεοράσεων χωρίς άδεια. Δηλαδή, το προσωπάκι της Dua Lipa κοσμούσε πάρα πολλές συσκευασίες τηλεοράσεων για να προωθηθεί, όπως καταλαβαίνετε, και εκείνη τώρα διεκδικεί το δίκιο της. Πάμε εμείς να ανεβάσουμε ρυθμό. Call on me, Eric Bridge.

Αυτό ήταν το Loco Loco στον αέρα του Music 892, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και πάμε στο καινούριο κομμάτι της Madonna, I Feel So Free. Η βασίλισσα της pop Madonna φαίνεται πως μπαίνει ξανά πολύ δυνατά έτσι σε μια νέα δημιουργική εποχή. Στα καλύτερά της, θα λέγαμε, παιδιά. Το τελευταίο κομμάτι, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, είναι ουσιαστικά το πρώτο δείγμα από το νέο της album Confessions 2, που αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι. Το τραγούδι κινείται σε καθαρά dance και house μονοπάτια, με πολλούς να τονίζουν και να λένε ότι θυμίζει τη χρυσή εποχή του Confessions on a Dance Floor του 2005, και όχι τυχαία, αφού ξανασυνεργάζεται με τον παραγωγό Stuart Price. Το I Feel So Free τώρα έχει προκαλέσει και πάρα πολύ θετικές αντιδράσεις, γιατί ακούγεται και σαν μια επιστροφή, αν θέλετε, της Madonna στις club breezes της, λίγο πιο απελευθερωμένη, πιο ηλεκτρονική και χωρίς να κυνηγάει τις μόδες της εποχής, όπως άλλωστε κάνει πάντα η Madonna, έτσι. Παράλληλα, ετοιμάζει τα νέα project στην οθόνη, υπάρχουν πληροφορίες για τη μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix γύρω από τη ζωή και την καριέρα της, και συνεχίζεται και η συζήτηση για το βιογραφικό project με πρωταγωνίστρια την Julia Garner. Πάμε να την ακούσουμε. Oh, by the way, it all started like this. Είναι Madonna τώρα αυτό, τι να λέμε. Και η Madonna που αγαπάμε, έτσι.

0: Χριστή από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Να δω

0: ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
1: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
4: ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: 168.568 ευρώ.
22: Τι, ποιος?
21: Θα κοστίσει
23: η ελληνική συμμετοχή.
22: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
21: 168.000. Πολύ ευγενικό.
22: Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω και θα σας ακούσει κάποια μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα λέει, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις.
21: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.

Πάμε λοιπόν άλλη μια φορά να σας πω για το street party. Αυτή την Παρασκευή έχουμε ραντεβού στην πλατεία Κλαθμόνος. Όλοι εκεί θα είμαστε, παιδιά. Είτε παίζουμε μουσική είτε δεν παίζουμε, όλη η παραγωγή του music θα είναι σε αυτή τη street partάρα. Τιμάμε το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

είτε και την εμπιστοσύνη τους και που μας παραχώρησαν μια υπέροχη μέρα έτσι για να κάνουμε ένα ωραίο street party για όλους εσάς και όλους εμάς. Από τις 6 ως τις 11, Superstar DJs, Playman και Νταμιάνο ετοιμάζονται τα παιδιά. Μιλάω και με τον Νταμιάνο καθημερινά. Μαζί τους International DJ Adrian Saguna, πολύ συμπαθητικό πλάσμα να ξέρετε και αυτός. Και περιμένουμε την άφιξη των The Bouncers στη χώρα μας. Έρχονται τα παιδιά, special guests. Θα τους έχω και ζωντανά, αν όλα πάνε καλά, ξέρετε τώρα με τις πτήσεις και τα σχετικά. 2 η ώρα το μεσημέρι, εδώ ζωντανά, μέσα από την εκπομπή μου, να κάνουμε μια ωραία μίνι συνέντευξη και να τους καλωσορίσουμε κιόλας. Warm Up Session από τη δικιά μας, την Αστερό Πιχαϊνά, που θα έχει και ένα πολύ ωραίο live radio session με το τέρι της, τον Ευθύμη Κάλφα. 5 με 6 θα τους ακούσετε ζωντανά στον αέρα και εννοείται δεν θα μπορούσε να λείπει μεγάλος χορηγός και ο Μόντα που βάζει το χρώμα, ο Music βάζει τη μουσική. Πλατεία Κλαθμόνος, να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και να μπούμε στην κλήρωση για ένα Omoda 5SHS8 με γεμάτο depósito για μια απόδραση. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Montparnasse, και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Μην ξεχνάτε και το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse που θα σας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψηλότερο, έτσι, από το ωραίο υψόμετρο βασικά των 1055 μέτρων με τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού. Πάμε για No Bad Vibes, μας ταιριάζει απόλυτα.

Αυτός είναι ο δικός μας, ο Chris IDH, παιδιά. My Desires, εδώ στον αέρα του Music 892. Κομματάρα, πάρα πολύ ωραίο. Ετοιμάζει και άλλα πράγματα ο Chris και τις εμφανίσεις του και Ελλάδα και εξωτερικό. Πολύ ανωδικά και πολύ καλά και μας τιμάει πολύ που τον έχουμε στο σταθμό και τον απολαμβάνετε και στο DJ set του κάθε Σάββατο. Πάμε τώρα στην αγαπημένη Nova. Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου της κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας τώρα, ούτε άσπρο λέει ούτε ασημή, τα χρώματα αυτοκινήτων που προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλιές τους είναι, παιδιά, το κόκκινο από ό,τι βλέπω, το μπλε, το ανθρακί και το γκρι, όχι άσπρο, όχι μπλε. Θα μου πεις τώρα τι σας νοιάζει σας αυτό, έτσι για να λέμε και κάτι να περνάει η ώρα.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Ενμή και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Music 892.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Relax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day.
10: Έμεινε ένας.
11: Εγώ είμαι
10: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
16: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
20: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τελούλου.
23: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας σε.
24: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό. Κάπως
23: δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
24: Ναι, δεν ξέρω.
23: Να ταιριάζεις λίγο. Να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
24: Να κατάλαβες.
23: Όταν φοράς.
24: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
23: Τι τους λες.
24: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ.
23: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
24: Διαψεύδω, τι να πω.
23: Εντάξει, δεν πειράζει.
24: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
23: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
24: Λες εδώ μου πάρει αλάστρα.
23: Κοπέλα νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή της την πέφτουν. Καημένη.
24: Την απήχησή
23: για μένα ρωτάνε.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Αυτό ήταν το Γιάμα By Night και εγώ επιστρέφω στο παρεάκι. Παιδιά, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε φυσικά και στους Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Τι έγινε ρε παιδιά, 80.000 κόσμος και τους αποθέωσαν. Έπαιξαν αυτή σιρτάκι, ζορμπά, τρύπες. Όταν έπαιξαν τρύπες νομίζω έγινε ο χαμός. Μία μαγική βραδιά, δεν το συζητάμε. Και εγώ έβλεπα τα stories όλων, γιατί δεν μπόρεσα να παρευρεθώ επειδή εργαζόμουν. Έπαθα πλάκα. Και το πιο πολύ, επειδή μου τους χάρηκα τόσο πολύ, γιατί έβλεπες παρέες, μεγάλες παρέες, που είχαν πάει από νωρίς να πιάσουν θέση μπροστά. Το ζούσαν σαν έφηβοι. Και πηγαίναν οι παρέες όπως τότε. Οι ίδιοι φίλοι, οι ίδιες παρέες μαζί, μια αγκαλιά. Τους απόλαυσα όταν χοροπηδάγανε, φωνάζανε, χόρευαν με την ψυχή τους και έτσι ένιωσαν σαν τότε, όταν ήταν έφηβοι και τους άκουγαν και τους ακολουθούσαν στις συναυλίες. Και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, έτσι, ήταν και πολλά νέα παιδιά και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν απολαυστική, ό,τι και να πούμε είναι λίγο πραγματικά αυτό που έγινε στη χώρα μας με αυτή τη συναυλία. Και σε εσάς που σας αρέσουν τα ταξίδια, τα road trips, τα πικνίκ, η θάλασσα αλλά και τα ζώα και γενικά η περιπέτεια εντός και εκτός πόλης, υπάρχει ένα αυτοκίνητο που είναι ιδανικό σύντροφος για όλα όσα φαντάζεστε και ακόμα περισσότερα, γιατί όταν θέλετε τα πάντα έχετε το i20, το νέο Hyundai i20 με τους νέους turbo κινητήρες και 17.890 ευρώ όπου χωράει όλα όσα φαντάζεστε.

Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Όχι ακόμα, έχω να σας πω για ένα άλλο πάρτι υπέροχο. Το ακούσατε και στα σποτάκια. Είστε έτοιμοι να υποδεχτούμε να, έτσι, να ακούσουμε και τους Zen Me και Ράμπα. Κάνει Music. Ο Music 892 παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle, παιδιά. Το Full Circle επιστρέφει με παρτάρες, ωραίες παραγωγές, με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού. Έρχονται λοιπόν οι Zen Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί του στα Dex θα είναι η Charmaine και η Voodoo. Charmaine, παιδιά, είναι φοβερή, εξαιρετική. Την ακολουθώ κιόλας στο Instagram. Ανερχόμενο αστέρι. Στείλτε λοιπόν τώρα τη φράση Kine Music στο Viber του σταθμού μας 6939-892-892 και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μαθαίνετε και περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Swedish House Mafia The Weekend. Αυτό είναι το Moth to Flame.

Say what? Όπως λέει και ο Bruno Mars, εδώ κομματάρα από τον Funk. Κάπως έτσι επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στο φίλο μου τον Ορφέα που μας ακούει και ούτε αυτός μπορεί να συγκεντρωθεί να δουλέψει. Όπως λέει, τι ζήσαμε χθες το βράδυ. Τι ζήσαμε χθες το βράδυ, ρε Ορφέα, ούτε εγώ. Δεν προσπαθώ πάρα πολύ σήμερα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με την αγάπη. Με την αγάπη όπως τη γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Μιλάει λοιπόν για την αγάπη και γράφει. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Αυτό το βιβλίο έχει γίνει bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έχω δύο κομματάρες για το κλείσιμο. Πριν περάσουμε στην αγαπημένη μου Μάγκη Χαραλαμπίδο, ακολουθεί τώρα Μάγκη Στάτς, μη μου τη χάσετε καθόλου. Αλλά εγώ θα σας αφήσω με το κομμάτι των Playmen και Νταμιάνο, Your Girl Could Never, καινούριο του κουτιού. Θα το ακούσετε live την Παρασκευή στην Παρτάρα του Music στην πλατεία Κλαθ Μόνος, γιατί Playmen με Νταμιάνο θα είναι εκεί και θα εμφανιστούν ζωντανά μπροστά σας. Ευαγγελία Τσιορλίδα, σας εύχεται καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο ημέρας και τα λέμε αύριο στη μία. Γεια σας. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: θες.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Music 892.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας, από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: This is Maggie's Touch.

Hello, τι κάνετε? Εδώ είμαστε στο Music 892. Hello, Maggie Thatchers. Hello, Music People. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Εδώ με ανεβασμένες θερμοκρασίες. Νομίζω πως μπορούμε να πούμε Hello, Summer.

παραλήρημα για τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Με... Θεέ μου, τι έγινε, χιλιάδες κόσμου να παραλυρεί. Ιστορική συναυλία των Μετάλλικα για άλλη μια φορά στην Ελλάδα. Μία από τις μεγαλύτερες ροκ συναυλίες όλων των εποχών. Ποιοι φίλοι πήγαν, στέλνετε μου μήνυμα, πώς περάσατε, πώς ήταν.

Μάγκη, τι κατηγορία είναι αυτά τα τραγουδάκια? House rock, ας πούμε, τι είναι, μου γράφει φίλος φίλη. Είναι ροκοπρίωνα. Είναι κατηγορία, ειδική κατηγορία του Μάγκη Στάζ. Συγκεκριμένα είναι η Metallica, είναι το Nothing Else Matters. Είναι σε μια έτσι πιο πριονάτη, θα έλεγα, εκτέλεση, ούτως ή άλλως. Η ροκ μουσική σκηνή με την ηλεκτρονική, τρανς, τέκνο, νομίζω πως είναι πάρα πολύ κοντά σε πάρα πολλά σημεία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που πάρα πολλοί φίλοι που άκουγαν παλιά heavy metal ακούνε τρανς, ακούνε τέκνο. Ο Δημήτρης μου γράφει ότι ανατρίγεσαι συνέχεια στη συναυλία των Metallica. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατή η στιγμή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, όταν η θρυλική μπάντα ενσωμάτωσε για λίγα δευτερόλεπτα το εμβληματικό συρτάκι του Ζορμπά. Έβλεπα στα βίντεο ότι προκάλεσε ενθουσιασμό στους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο, καθόλου τυχαία βέβαια. Απρόσμενη ήταν αυτή η μουσική έκπληξη. Τι ωραίες εκπλήξεις γενικότερα χάρισαν οι Metallica στο κοινό τους. Αυτή η στιγμή νομίζω πως λειτουργήσε ως μια έτσι απρόσμενη γέφυρα ανάμεσα στον ήχο των Metallica και σε ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της ελληνικής μουσικής παγκοσμίως. Εντάξει, ωραία, ωραία, πολύ ωραία βραδιά, πρέπει να περάσετε θεϊκά. Έβλεπα τα βίντεο χαμούλης.

Από εκεί βγήκε η Σεκεντέλη, η Σεκεντελιά μου γράφει ο Γιώργος. Μα ναι, έχουμε πει ότι τα όρια σε αυτές τις μουσικές είναι μεταθετά. Δεν υπάρχουν όρια. Πολύ κοντά. Υπήρχαν πάρα πολλά highlight στην εμφάνιση των Scorpions, λέω καλά, των Metallica στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Το ξέρω, παιδιά, τα είδα, τα βλέπα. Πάρα πολλές ωραίες στιγμές, πραγματικά. Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ, και αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνή και πολύ ωραία στιγμή. Πώς να μην είναι μετά θερμή υποδοχή του ελληνικού κοινού στο συγκρότημα. Όταν βλέπεις ότι εμφανίζει το James Hetfield, που έρχεται τόσα χρόνια βέβαια στην Αθήνα, να είναι συγκινημένος από την παρουσία του στον Metallica για άλλη μια φορά στην Αθήνα, εντάξει, πώς θα με συγκινηθείς κι εσύ. Και να ακούς τον frontman της μπάντας να απευθύνεται στο κοινό και να λέει «Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ». Τέλειο ρε φίλε, ωραίο. Και μ' άρεσε και η σκηνή που είδα στα social. Καλησπέρα Αθήνα, είστε τέλειοι. Όντως είναι. Πάντως το ελληνικό κοινό λατρεύει την rock μουσική σκηνή εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εγώ πάντα έλεγα ότι είμαστε οι Έλληνες ροκοκρατούμενοι χώρα.

Με ρωτάτε για τίτλους κομματιών, δεν βρίσκει το Σαζάμ τίποτα. Μάγκη, τι θα κάνουμε. Ωραία, αρχίζω και στείλω. We are alive, we are here, we are Maggie's people. Γεια σου, Ελίνα. Carlos Unidas Mágicos.

0: Δικαίως, παιδιά, η συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. Νομίζω πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα για τους Έλληνες φίλους της ροκ μουσικής. Και γενικότερα για τους φίλους της μουσικής, θα έλεγα, όχι μόνο της ροκ. Γιατί η Metallica είναι για όλους. Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή, τα φώτα υπέροχα, η ενέργεια πανέμορφη. Κοιτάξτε να πει κανείς για τα τραγούδια των Metallica. Να δείχνουν για ακόμη μια φορά γιατί θεωρούνται ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών. Νομίζω πως η εμφάνισή τους στο ΆΚΑ πραγματικά είναι εμβληματική, έτσι. Θα είναι αξέχαστη. Ναι, θα είναι από τις αξέχαστές μας. Πάμε για διευθμίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Maggie Stats. Με το κουνήσει κανείς, έφτασα.
1: Music 892.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά. Bioclima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομίας. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Craft Paints.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
21: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
20: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
21: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
20: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
21: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
20: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
22: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο techgroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
0: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: This is Maggie's Touch.

I was not born. I was summoned from silence before the storm.

ήσυχη είμαι σήμερα, αλλά τα μηνύματα κατακλείσουν κυριολεκτικά το vibe μας και το σταθμό και σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Η διαδραστικότητα αυτής της εκπομπής είναι πάντα στα ύψη

κόλλησα τώρα. Ποιο είναι το θεϊκό, ρε παιδιά. Θα το κάνουμε τριπλέτα και θα το ανεβάσουμε και στα social. Το παίξαμε, βέβαια, το παίξαμε. Μου το ζήτησε και η Θεανό, ναι, ναι. Μάγκη, στείλε Σκάτμαν. Μάγκη, ποιο είναι το Σκάτμαν? Δεν το πιάνει το Σαζά. Μάγκη, Μάγκη, πού είναι? Μάγκη, Μάγκη, Σκάτμαν. Παιδιά, το Σκάτμαν το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει post στα social μας. Δεν χαζεύεται καθόλου τα social του σταθμού και τα δικά μου. Όχι τίποτα άλλο, ειδικά στα θέματα της μουσικής θέλω να τα χαζεύετε, γιατί θέλουμε την υποστήριξή σας, στα σχόλιά σας, τα μουσικά post. Θέλουμε πολύ να τα σχολιάζετε. Like άλλον αγαπημένο. Δυνάμωση. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Με ανεβασμένες δημοκρασίες. Yuppie yuppie, summer is here. Έφτασε, παιδιά, έφτασε. Κι εγώ σε αγαπώ. Μάγκη, στείλε τριπλέτες, στείλε κομμάτια, τι κάνεις σήμερα. Έλατε, δεν έχω στείλει τίποτα. Απαράδεκτο.

Πόσο το αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Πόσο, πόσο είναι λατρεία, έχετε δίκιο. Η Αντιγόνη μου γράφει ότι θέλει να αγοράσει ένα ωραίο παντελόνι και τι χρώμα να πάρει. Λευκό, θα σου έλεγα. Λευκό, ναι. Ένα ωραίο λευκό τζιν, λέω. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, είμαι σίγουρη πως θα έχεις πάρα πολλά μαύρα, θα έχεις πάρα πολλά μπλε, θα έχεις σίγουρα ξεβαμμένα. Έχεις λευκό. Και λευκό να έχεις, ωραία θα ήταν να

το ανανεώσεις, γιατί το λευκό είναι ένα χρώμα που ταλαιπωρείται πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω πως το λευκό τζιν φέτος θα αντικαταστήσει κυριολεκτικά όλα τα άλλα χρώματα. Είναι η τόσο μα τόσο κομψή επιλογή, ίσως η πιο κομψή επιλογή που θα φορέσουμε non-stop το καλοκαίρι. Και μια που μιλούσα και για καλοκαίρι λίγο πριν, ανάμεσα σε όλες τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα στο street style, από ό,τι χαζεύω, νιώθω ότι το λευκό τζιν είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή όταν αναζητούμε ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα. Επίσης διατηρεί τη χαλαρότητα και την ανεπιτίδευτη, θα λέγα, αίσθηση του denim, αλλά ταυτόχρονα έχει κάτι έτσι το εκλεπτισμένο. Αυτό το εκλεπτισμένο μας αρέσει πάρα πολύ. Το εκλεπτισμένο, το αχνό του λευκού. Για χρόνια τα καθημερινά τζιν κινούνται κακά τα ψωματα γύρω από τις ίδιες ασφαλείς αποχρώσεις. Σκούρο, μπλε, μαύρο, γκρι. Πιο ανοιχτό σκούρο, πιο γαλάζιο, πιο μαύρο το ίδιο. Πιο ανοιχτό, πιο σκούρο, πιο ξεβαμμένο. Είναι διαχρονικά, είναι εύκολα και λειτουργούν χωρίς δεύτερη σκέψη. Έχετε απόλυτο δίκιο με κάθε σύνολο. Το λευκό όμως, ρε παιδιά, το λευκό διαθέτει έτσι μια διαφορετική δυναμική. Βέβαια λερώνει πάρα πολύ εύκολα, θα μου πεις, Μάγκη. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ elegant. Είναι λιγότερο αναμενόμενο από όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Ρίχνει πάντα πιο φρέσκο, πιο φωτεινό, πιο μοναδικό. Πιο σύγχρονο μέσα σε μια έτσι καθημερινή καρταρόμπα. Ότι ψηφίζω λευκό. Από καθαρό λευκό μέχρι τις πιο ζεστές αποχρώσεις του κρέμ. Κάθε τόνος νομίζω πως δημιουργεί διαφορετική αίσθηση και ύφος. Όλα τα χρώματα του λευκού μου αρέσουν. Ναι, όλες οι αποχρώσεις. Νομίζω πως το λευκό τζιν είναι πρακτικό, είναι ευέλικτο και εξαιρετικό στους συνδυασμούς. Σε όλες τις γραμμές, μπάρελ, φαρδί, loose fit, wide leg. Θα ανανεώσει πάρα πολύ το denim look σας. Το προτείνω ανεπιφύλακτα λοιπόν το λευκό. Η Έλληνα μου λέει πώς να συνδυάσει ένα loose λευκό τζιν. Ένα λευκό τζιν λοιπόν. Νομίζω πως ένα λευκό ουσιαστικά τζιν λειτουργεί ως μια έτσι νέα ουδέτερη βάση και γι' αυτό το λόγο μπορεί να φορεθεί ακριβώς όπως και ένα τζιν ξεβαμένο, με ένα t-shirt logo, με ένα πολύχρωμο πουκάμισο, με ένα ριγέ pullover, μια μαρινιέρα, ναι, ή ένα sweat σακάκι, πάρα πολύ ωραίο το καφέ με το λευκό. Ο συνδυασμός με καφέ παραμένει από τους πιο διαχρονικούς και αγαπημένους, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά αξίζει να πειραματιστούμε περισσότερο φέτος με αποχρώσεις της καραμέλας, παστέλ, μπλε σκούρο. Ακόμα και παίζοντας με total white layering, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όλο άσπρο, όλο κόκκινο, όλο ροζ, όλα. Μου αρέσουν πάρα πολύ μονοχρωμίες. Για όσους λοιπόν αγαπούν τον σύγχρονο μινιμαλισμό, προτείνω total white layering, όλα άσπρα. Όλα άσπρα λέει, εκτός από τα εσόρουγα. Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows, create a new persona.

0: This is Maggie's Touch.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
7: This is Maggie's Touch.

Με ρωτάτε συνέχεια για το Scatman, με ρωτάτε για Bong Fang MCs και Freestyler. Μάγκη, ποιο είναι αυτό, στείλ το. Τα έχουμε ανεβάσει, παιδιά, και στα social μας, στο Instagram, τόσο του Music, όσο και στο δικό μου. Μαζί και το Phantom of the Opera, εσείς αποφασίσατε τη συγκεκριμένη τριπλέτα, η οποία σκίζει, πραγματικά έχει γίνει viral. Θα ήθελα πάρα πολύ το σχόλιο σας για τα κομμάτια αυτά. Στο Instagram μας, στα social, αν έχετε Instagram. Είναι η τριπλέτα με Bong Fang MCs, με Phantom of the Opera και με το φεϊκό που το ψάχνουμε όλοι, Scatman. Πάνω θα ρίξει μια ματιά στο Instagram, στο δικό μου ρίξε, είναι το τελευταίο post. Τα έχει και τα τρία που το ψάχνετε με τον Δημήτρη, θα τα βρεις εκεί, ok. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω και τα σχόλιά σας και την καρδούλα σας. Μαγί, ποιο ήταν το τραγούδι πριν τα λευκά τζίνα? Ευχαριστώ, αγαπημένο μου. Γελάω. Εννοείς πριν το κομμάτι που έπεσα και έλεγα για τα λευκά τζίνα? Ναι, σας στέλνω.

παιδες εδώ στο Music 892. Σας έχουμε εξασφαλίσει τρομερό διαγωνισμό. Τι λέτε να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι από εμάς με πάρα πολύ αγάπη? Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Καλό! Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα εννοείται πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με την ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαη με το εντυπωσιακό κάστρο στην Λίμνη. Μπορείς να ζήσεις το καλοκαιρινό vibe. Μιλάμε εντάξει για πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μπορείς να ζήσεις το καλοκαιρινό vibe στην Γιουρμάλα και το Ταλίν με την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Καλά, ταιριάζει και η μουσική, ε. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία που είναι πραγματικά μοναδική, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση. Όταν θα μπείτε στο Instagram, ρίξτε μια ματιά και στο τελευταίο post του Maggie Stats που έχουμε ανεβάσει την τριπλέτα που σκίζει και έχει γίνει viral και ψάχνετε όλα τα κομμάτια. Κάντε μας μια καρδούλα και ένα σχόλιο να χαρούμε. Παιδιά, το ταξίδι είναι στο πανόραμα Βαλτικής. Είπα ότι είναι ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε, όπως είπα, τη Ρίγα με την ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τρακάη με το εντυπωσιακό κάστρο στη Λίμνη. Όλα αυτά τα υπέροχα. Βαλτική, λοιπόν.

ταξίδι για δύο άτομα για την Βαλτική. Μπαίνετε στο Instagram του Music. Παιδιά, 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, έτσι. Όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η Ρίγα είναι μια πάρα πάρα πολύ όμορφη πόλη. Είναι βασικά η μεγαλύτερη πόλη των κρατών της Βαλτικής. Ωραία εκδρομή είναι αυτή. Να τη ζήσετε.

0: Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Music με το Κουνής Κανής και στο Maggie's Touch.
1: This is Maggie's Touch. Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: This is Maggie's Touch.
13: Don't turn away. He needs your hands. Don't close your eyes. He's taking this

Πόπα, παιδιά, και τι δεν γίνεται. Γίνονται πάρα πολλά happenings και σκηνικά τώρα που καλοκαιριάζει. Κάτι πάρα πολύ δυνατό έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου. Και ο Music 892 δεν θα μπορούσε βέβαια να λείψει.

Σας έλεγα λοιπόν ότι κάτι πάρα πολύ δυνατό έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου. Η 4303 και η Charlie παρουσιάζουν το X στον Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα, στο θέατρο Πέτρας. Πω, εντάξει. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει, στείλε μήνυμα στο Viber του Music στο 6939-892-892 γράφοντας Adriatic και ονοματεπώνυμο. X by Adriatic, η επιστροφή. See you there. Darkness calling my name. Στείλε λοιπόν τώρα Adriatic στο 6939-892-892 και ονοματεπώνυμο,

σας είπα ότι γίνεται χαμός πραγματικά με τα events. Να έχετε όρεξη. Να έχετε όρεξη και πού δεν θα πάμε φέτος. Σάββατο 27 Ιουνίου, Full Circle. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Ετμή και Ράμπα. Καλά, εντάξει, κόβομαι. Για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού, στο Γουβί, μαζί τους τα Dex, Charmaine και Voodoo. Join the circle, baby. Στείλε τώρα τη φράση και music. Κάνε music λοιπόν στο Viber του Music 693-989-2892. Γράφετε παιδιά Kane με E-I-N. Διαβάστε Kane Music. Γράφετε όμως Kane Music. Στείλε τώρα ονοματεπώνυμο και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μπορείς να μάθεις επίσης περισσότερα στο music89.2 και στα social media του Full Circle. Καλά, χαμός παιδιά, κυριολεκτικά χαμός από συναυλίες, από καλλιτέχνες που έρχονται. Και φυσικά ο Music 892, όπως πολύ καλά ακούτε και βλέπετε, είναι σε όλα αυτά μέσα. Γιατί όλες οι μουσικές από εδώ ξεκινούν, από τον Music 892 και φυσικά από το Magic Stats. Το event, όπως σας είπα, είναι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House μουσικής σκηνής αυτόν τον καιρό. Μιλάμε για τον λατρεμένο Ετμή και Ράμπα.

Χαμούλης γίνεται με αυτό, ε. Αγαπημένο. Παιδιά, έχουμε και άλλη παρτάρα. Και τι δεν γίνεται με τις παρτάρες, ρε φίλε. Χαμός. Άλλη μια παρτάρα έρχεται από τον Music 892. Μιλάμε για το Street Party 2026. Και φυσικά μπαίνει και η Αστερόπη μέσω στούντιο. Και θα μιλήσω και για την Αστερόπη σε πάρα πολύ λίγο. Μιλάμε για το street party που θα γίνει στην Κλαθμόνος. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μια ακόμη χρονιά το πιο απρόσωνο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή, παιδιά, 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος θα γίνει χαμός. Από τις 6 έως τις 11 έχουμε το street party μας και σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar, DJ Splayman και Damiano. Μαζί της ο International DJ Andrian Saguna, Special Guest The Bowser, Warm-up Session, κυρίες και κυρία Αστερόπη Χαϊνά. Και φυσικά live radio show από τις 5 μέχρι τις 6 από τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Εννοείται πως θα είμαστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας όπως κάναμε και πέρσι, ε. Θέλω να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Έχουμε το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Εντάξει, είναι θεσμός πλέον. Η πόλη μας, το φεστιβάλ μας. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Montparnasse. Και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σε εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων, τις υπηρεσίες και το μοναδικό μενού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Μιλάμε για παρτάρες και να σου θυμίσω ότι ο Music 892 ναι, που πηγαίνει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer All Music Experience, ένα από τα ωραίτερα spots του Σπηλιά Restaurant. Το Σάββατο λοιπόν στις 30 του μήνα, 30 Μαΐου, μετά τις 4 στα Music Dex, σας περιμένω παρέα με την Ξένια Γκάλη. Κυρίες και κύριοι, Άγιε Χαραλαμπίδη μου, Ξένια Γκάλη μαζί, τι τέλεια που θα περάσουμε. Ένα είναι το σίγουρο, ότι ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα και τις μουσικάρες που θα σας τρελάνουν. Κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα, ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά, μοναδικές μουσικές, όλα αυτά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892. Σας περιμένω.

0: Στο πάρτι της Κλαθμόνος, παιδιά, μεγάλος χορηγός και ο Μόντα, που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Ελάτε στην πλατεία Κλαθμόνος να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και να μπείτε στην κλήρωση για ένα Moda 5 SH με γεμάτο ντεπόστο για μια απόδρασή σας. Καλά, τέλειο. Σας δίνουμε και αυτοκίνητο έτσι. Χαμούλης. Λοιπόν, φεύγω. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας αμέσως τώρα μέχρι τις 9. Μάγκη Χαραλαμπίδου, περισσότεροι αύριο εδώ. Φιλιά, love you guys, love you. Ευχαριστώ για όλα, φιλιά.
1: This is Maggie's Touch. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω!
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
10: Happy Mastercard Day!
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα. Γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων.

0: που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
3: Οπα, οπα, οπα, πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
4: Στο Music 892.
3: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
5: Ξεκινάμε η Ντελούλου.
3: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
6: Και το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
3: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
7: Πάμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πιο δυνατά. Πολύ ωραία. Χτυπάμε του μπερλέκια για καλή εβδομάδα. Είστε έτοιμοι να το κοπανίσουμε γερά. Άλλο ένα. Ένα. Σαφέστατα καλέ, σαφέστατα.

Έλα να γίνεται ο χαμός. Έλα να μπαίνει η Δευτέρα με κέφι. Έλα να μπαίνει η Δευτέρα με μπρίο στον Music 892. Δηλαδή, τι να μπαίνει. Να βγαίνει τώρα τέτοια ώρα που είναι. Αλλά έστω. Ας διώξω τη Δευτέρα να καλωσορίσω την καινούργια εβδομάδα μαζί σας. Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας, καλωσορίσατε, καλώς ήρθατε εδώ στο Music 892, είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Μην αναρωτιέστε για Ευθύμη Κάλφα, παιδιά, το παιδί δεν δουλεύει εδώ, το παιδί κάνει διακοπές, γιατί μπούχτισε πάρα πολύ μετά τη Νέα Υόρκη. Παιδιά, είχε σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα, όχι δεν είχε έναν ολόκληρο, λιγότερο από ένα μήνα που είχε επιστρέψει και δεν μπορούσε, το είχε κάτσει 3 εβδομάδες τώρα στην Ελλάδα. Δηλαδή καταλαβαίνει, κάποιος θα τον καταλάβει κι αυτόν, τι πίεση πέρασε, οπότε σου λέει δεν πάω ένα Βελιγράδι. Και δεν έχει προλάβει να επιστρέψει ακόμη. Επομένως αύριο θα μας έρθει, εμείς κάτε. Σήμερα θα κάνουμε 3 ώρες παρεούλα εκπομπάρα εδώ μαζί στον Music 892. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber μας 6939892892. Να μου πείτε εσείς πώς περάσατε το Σαββατοκυριακό σας. Τι κάνατε, πώς είστε. Ήσασταν εδώ στην Ελλάδα, βγήκατε εκτός. Εγώ να σας πω ότι το Σάββατο, παιδιά, ξύπνησα και μια που ανοίγω τα μάτια μου, μια που βλέπω τον ήλιο, μια που γκουγκλάρω πόσους βαθμούς Κελσίου έχει η Αμάρινθο στο χωριό μου, βλέπω ένα 27 και λέω μάντεψε ποιος δεν θα κάνει δουλειές στο σπίτι για να πάει για μπάνιο. Και χάθηκα, πήγα και έκανα επιτέλους το πρώτο μου μπάνιο που σας είχα φάει τα σωθικά, που σας είχα φάει την ψυχή και σας το έλεγα, πότε σας το λέω, από το Μάρτιο μπορεί, ότι θέλω να κάνω μπάνιο, μπορεί. Τώρα πια θα με ακούτε πιο ήρεμη, θα με ακούτε άλλο άνθρωπο, με άλλη ησυχία θα μιλάω από μέσα μου και απ' έξω μου, ρε παιδάκι μου. Ήθελα να σας πω ότι ήτανε, στην πρώτη βουτιά ήτανε κρίσταλο, εντάξει, το ψέμα δεν το θέλω, με το που έκανα την πρώτη βουτιά είπα ένα, τι έχεις κάνει εδώ. Αλλά, όταν κολύμπησα λίγο και μετά βγήκα έξω άμεσα, δεν κάθισα πολύ, ξαναέπεσα και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, γιατί πήγα στη θάλασσα 3:30 το μεσημέρι και αν δεν μεγάζωναν τα κουνούπια, δεν πρόλαβα καλά να πάω νωρίτερα, πρέπει να πάω να φύγω και από Αθήνα να πάω και στην Εύβοια, κάτσε λίγο ντέμα και να ξυπνήσω, να πιω ένα καφέ, περίμενε ρε Έρη, κάτσε, θα τα πω. 3:30 το μεσημέρι σας λέω λοιπόν, έφτασα στη θάλασσα, άπλωσα την πετσετούλα μου, έβαλα τα λαδάκια μου και τα τηλιακά μου, έκανα τη βουτιά μου και έφυγα στις 8 και αυτό επειδή μεγάζωσαν τα κουνούπια. Αν δεν μεγάζωναν τα κουνούπια, να ξέρετε, θα καθόμουν μέχρι να χαθεί τελείως το φως από μπροστά μου, να πέσει νύχτα στο Παλέρμο και στην Αμάρινθο. Ελπίζω να έχετε περάσει πάρα πολύ όμορφα κι εσείς. Περιμένω πώς και πώς τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί τώρα ξεκινάει αυτή η εκπομπή και μάλιστα πάρα με πάρα πολύ δυναμικά. Είναι ο Ρίβος στην παρέα μας με το Forever Till The End, ολοκένουργιο και ολόφρεσκο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο να διαβάσω μηνύματα από Αναστάσιο, Ηλία, Ελίνα, Ζέτα. Ουχου, κόσμος έχει μαζευτεί.

Εγώ έχω αρρωστήσει με αυτό το κομμάτι. Σόφι Τάκερ και Τζέι Μπάλβιν στο Cook. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Μαζί σας θα είμαι μέχρι τις 9. Είμαστε η Ντελούλου κατά το ίμιση για το Ευθύμης Κάλυβας. Όπως είπε και μια φίλη εδώ, που είναι να βρω το μήνυμα. Έχει πάει στο εξωτερικό για να κάνει τα βήματα που θέλει, παιδιά. Γιατί εδώ δεν έχουμε πεζοδρόμια. Η Στέλλα το έγραψε. Λέει, νομίζω ο Ευθύμης βγαίνει εκτός Ελλάδας για να κάνει τα 30.000 βήματα που θέλει, γιατί δεν έχουμε πεζοδρόμια. Ναι, παιδιά, γι' αυτό πηγαίνει το παιδί, για να μην καταπιέζεται εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε να περπατήσουμε, που μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος. Την καλησπέρα μου στη Ζέτα, η οποία πήγε μετάλλικα το Σάββατο. Παιδιά, μπράβο όσοι πήγατε. Πρέπει να περάσατε συγκλονιστικά. Λέει, ήταν τέλεια. Και Κυριακή γήπεδο, και δίπλα έχει βάλει. Α, για Ολυμπιακό πήγε να δει. Ο Ολυμπιακός από ό,τι είδα ήρθε χ. Αλλά να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μπράβο, έχω φίλους που το πανηγύρισαν και σήμερα δεν έχουν φωνητικές χορδές. Να, θα σας αφιερώσω και το επόμενο κομμάτι. Freed from Desire θα παίξει για εσάς, για να τραγουδάτε μέσα στα αμάξια σας και στην ψυχούλα σας το Forza Ekara. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι, θέλω, σε αυτήν την εκπομπή. Ξέρω ότι έχω πολλούς ακροατές εκτζίδες, έτσι. Αφιερωμένο λοιπόν σε εσάς και τα συγχαρητήριά μου. Για να δω τι γίνεται εδώ παρακάτω. Την καλησπέρα μου στον Ηλία, την Κωνσταντίνα, την Ειρήνη, τον Μιχάλη που λέει: καλά, Ραστεροπάρα, δεν πάγωσε το. Δεν είναι κρύα τα νερά. Εγώ ακόμα ηλιοθεραπεία και ούζω στο μπαλκόνι μέχρι να γράψει 30 πεντάρια. Παιδιά, σας είπα, στην πρώτη βουτιά ήταν λίγο, ξέρετε, παγωμένα. Αλλά μετά, όταν μπαινόβγαινες, ήταν, παιδιά, πολύ ωραία η φάση. Δηλαδή, εγώ δεν πήγα μόνο Σάββατο, πήγα και Κυριακή. Κυριακή ξύπνησα και νωρίς. Και θα σας πω, επειδή την Κυριακή είχε και λίγη συννεφιά, έχω καεί. Ερυδές. Το βλέπεις? Έχω αρπάξει χρωματάκι. Και μου έχει. Και μαύρησα. Μαύρησα. Πόσο μ' αρέσει να κάνω σημάδια από το μαγιό. Τα φιλιά μου στον Αναστάσιο. Αστεροπάρα, καλησπέρα. Επειδή μόλις τώρα μπήκα, πού είναι πάλι ο άλλος? Πού να είναι, αγόρι μου, πού να είναι? Στο Βελιγράδι είναι και πίνει κοκτέιλ και λιάζεται σε κάτι κούνιες. Όπου βλέπεις είναι ο άνθρωπος. Τρελανέ μας, αστεροπάρα που μάνω, Άικ, βέβαια. Συγχωρέστε με, παιδιά, καταλαβαίνετε τώρα που δεν έχω backup να με καλύψει ο Ευθύμης σε αυτό το βιχαλάκι που μου έχει ξεμείνει εδώ πέρα με τις σκόνες, το αλλεργικό. Θα ακούμε ένα καταλαβαίνει, καθόλου ραδιοφωνικό, αλλά ας είναι. Τα φιλιά μου στον Πέντρο, τα φιλιά μου στον Νίκο που ρωτάει αν είμαι από την Αμάνθο. Βεβαίως, ναι, και έχουμε και το ζαχαροπλαστείο που λες. Επίσημα καλό καλοκαίρι, λέει ο Ηλίας, αφού έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και καλή σεζόν, ανταποδίδω. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμη να συνεχίσω με κομματάρες και να επιστρέψω σε πάρα πολύ πολύ πολύ πολύ λίγο, γιατί έχω και σήμερα σοβαρό θέμα φωτιά να συζητήσουμε. Προς το παρόν όμως, για τους φίλους μας που χθες πήραν το πρωτάθλημα, αυτό είναι για εσάς με πολύ αγάπη.

0: Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Τα φιλιά μου στο Μάριο που λέει: θέλω κι εγώ μια δουλειά με 300 μέρες άδεια. Τώρα αυτό τι είναι, σπόντα για τον Ευθύμηκα Αλφα. Επειδή έχει λείψει τώρα λιγάκι και το κάνουμε θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα γυρίσει, θα τον δείτε, θα είναι πίσω μαζί μας αύριο εδώ, κανονικά, εκπομπούλα. Τα φιλιά μου να στείλω και στην Ελίνα που λέει ας τον Ευθύμη στα εξωτερικά και εμείς εδώ παρέα. Εννοείται, Ελίνα μου, θα κάνουμε εξαιρετική παρέα, ωραίες φωτογραφίες και από τη θάλασσα μας στέλνεις. Όλοι ρωτάνε, ΑΕΚ, πότε έχει συντηρηθεί. Α, εδώ έχω και συνθήματα, έγινε. Από φίλους Παναθηναϊκούς. Παιδιά, θέλω ψυχραιμία, δεν θέλω παδικά εδώ. Τώρα κάναμε την αφιέρωση γιατί πήραν οι άνθρωποι το πρωτάθλημα. Έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε. Να σας πω ότι θα βάλω ταινία σήμερα εύκολη, αφού λείπει ο Ευθύμης Κάλφας. Παιδιά, η ταινία θα είναι σήμερα εύκολη και θα μπορέσετε να την καταλάβετε πολύ γρήγορα. Θα μπείτε στο mood. Και θα κερδίσετε τη δωράρα. Αλλά αυτό θα γίνει σε πολύ πολύ λίγο. Γιατί προς το παρόν θέλω να σας μοιραστώ. Τι βλέπω. Αχ, μου στέλνουν και άλλες φωτογραφίες από θάλασσα. Ρε τι ωραία. Δήμητρα, πού να είσαι άραγε. Η Δήμητρα λέει: γεια σου Αστερόπη, φωτογραφία από θάλασσα. Καλά να περνάς Ευθύμη. Θα τα μεταφέρω εγώ όλα, παιδιά. Μη σκάτε, έχει να γυρίσει τώρα να μας πει πώς πέρασε. Που είναι μεταξύ. Εκεί, στο Βελιγράδι που είναι ο Ευθύμης. Έριξε και μια βροχούλα. Γιατί θα μου πεις εμένα χθες την εξωτική Εύβοια δεν είχε τη συννεφιά του, την είχε. Αλλά ευτυχώς γλιτώσαμε τη βροχή. Εν τω μεταξύ, να ανοίξω λίγο αυτή την κουβέντα με τον καιρό. Τι καλοκαίρι έχουμε να περάσουμε. Δεν ξέρω. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ότι το Σαββατοκύριακο παίζει να ρίξει μια βροχή. Έτσι έλεγε χθες. Αν δεν ρίξει τη βροχή, θα έχει συννεφιά. Δηλαδή, δεν το πηγαίνουμε τώρα έτσι. Δεν θέλω τα Σαββατοκύριακα βροχή. Μην ξεκινήσουμε πάλι τα ίδια. Όταν έχουμε εμείς άδειες ή έχουμε ρεπό, να έχει συννεφιά και να βρέχει. Και μέσα στην εβδομάδα να βαράει 27 για μεντάλα ήλιο. Γιατί κάποια στιγμή, εμένα θα μου γυρίσει το μάτι και δεν θα έρθω για εκπομπή. Και θα πάω κατευθείαν στη θάλασσα τελεία. Και ελάτε να με βρείτε εκεί και να κάνουμε κατευθείαν ραδιόφωνο μέσα από το νερό. Γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάνω σε πλατφόρμα. Το έχετε σκεφτεί. Ναι, αυτό, έχουμε βγει από αμάξι. Πού θα σταματήσουμε. Και μπορώ να βγω και μέσα από βάρκα, άμα θέλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με ασύρματο μικρόφωνο και να τραγουδάω. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Κι ήταν και ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά. Καταλάβατε. Αργώ εγώ να γίνω βουκιουκλάκι. Όχι. Και πού να πιάσουν οι ζέστες. Αυτό έχω να δηλώσω και τελειώσαμε. Πριν περάσω όμως στο σύντομο μου break για να επιστρέψω με τραγούδι, να σας πω ότι στην παρέα μου είναι και τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, τα οποία παιδιά γιορτάζουν 50 ολόκληρα χρόνια. Από το 1976 μέχρι σήμερα είχαν ένα όραμα. Ένα σούπερ μάρκετ που θα βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη και σήμερα, 50 χρόνια μετά, η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζει την ελληνική παραγωγή και προσφέρει ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Και αυτό το λέω έτσι γιατί θέλω να ευχαριστήσω τα καταστήματα Μασούτης που βρίσκονται στην παρέα μας και κρατιούνται εδώ. Δεν έχουν φύγει μου όλα αυτά που λέμε εμείς σε αυτή την εκπομπή. Είναι τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ και εσείς μείνετε στην παρέα μου γιατί επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να σας κάνω δώρο γεύμα για δύο Godzilla με τραγανό κοτόπουλο. Πω πω πω πω πω. Αρκεί να παίξετε μαζί μου και να μου στείλετε παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Stay tuned, έρχομαι σε λίγο να σας πω λεπτομέρειες.
1: Όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους En Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο, πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω, βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo, στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται. γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη Άρκτο?
3: Μπαμπά, πού?

0: Δείχνεις εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
0: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
0: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Του... Τι λέω εγώ, πού ήρθα. Ήθελα να ακούσω μπάουσα εγώ, κατά βάθος. Talk to you και ανώτερο, κομματάρα υπέροχη, η οποία φιγουράρει στο Σαζάμ πάρα πολύ ψηλά, να ξέρετε. Νομίζω στη θέση νούμερο 2, να το ψάξω. Στη θέση νούμερο 6, σήμερα αποφάσισα, τα θέλω όλα ανάποδα. Νούμερο 6 για το νούμερο 2 είναι το Let Me Be, το οποίο θα ακούσουμε όμως αμέσως μετά. Έτσι σας θέλω να σας έχω back to back. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά μιας και είπα για τους The Bowser και το είχα βάλει πολύ στόχο ζωής, να σας πω ότι The Bowser θα είναι εδώ μαζί μας, παιδιά, αυτή την Παρασκευή στο δικό μας το πάρτι, το Street Party, που θα γίνει πανίκος, Παρασκευή 15 Μαΐου, πλατεία Κλαθμόνος. Από τις 5.30 ώρα θα είμαστε εκεί με Ευθύμη Κάλφα να κάνουμε ζωντανά ραδιόφωνο. 6 με 11 θα έχουμε παρτάρα, εγώ θα κάνω warm-up, η μπάουσα θα έρθουν όπως σας είπα, ο Αντριάν Σακούνα, ο οποίος, παιδιά, είναι εντάξει, international DJ, οι superstar DJs Playmen και Νταμιάνο. Τον Νταμιάνο τον έχετε ξαναδεί σε δικό μας πάρτι και Playmen, εντάξει, θα το ζήσουν full, θα περάσουμε τέλεια. Εννοείται ότι θα είμαστε όλοι εκεί, όλη η παραγωγή θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε από το πρωί, από τα κουνάβια μας μέχρι και την Ξένια Γκάλη. Θα παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας, γιατί πραγματικά θα περάσουμε συγκλονιστικά. Ζήστε κι εσείς μαζί μας αυτή την εμπειρία, φυσικά μαζί με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, και έχουμε εννοείται ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, είναι η πόλη μας, είναι το φεστιβάλ μας και φυσικά μεγάλος χορηγός του πάρτι μας είναι το Regency Casino Mon Parnes, που η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάτε και το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mon Parnes, που θα σας εντυπωσιάσει με τη μαγευτική του θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων. Έξω το 1055, τις υπηρεσίες και το μοναδικό του μενού. Ρυθμίστε σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα. Όπως επίσης και μεγάλος χορηγός η Ομόντα, που βάζει χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Και ελάτε στην πλατεία Κλαθμόνος για να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και εσείς να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSS με γεμάτο ντεπόζιτο για μία απόδρασή σας. Είστε έτοιμοι, θα γίνει χαμός. Τώρα, εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμη να παίξουμε. Πριν να παίξουμε όμως, να διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ζαν, ο οποίος μου λέει σχετικά με τον καιρό: δεν θυμάσαι, ρε Αστερόπη, ένα καλοκαίρι που μας πήγαινε έτσι καθημερινές με κάψωνα και σουκούμε βροχές? Το ξεχνάω εγώ. Έναν Ιούνιο που τον είχαμε φάει έτσι στα μούτρα. Απλά δεν θέλω να έρθει άλλος, γι' αυτό γκρινιάζω από τώρα. Μου λέει πλέον μέλλον μένω Ολλανδία, αλλά συμπάσχω σήμερα εδώ 8 βαθμοί Κελσίου. Όχι, όχι, όχι. Όχι, καλέ μου άνθρωπε, όχι. Να μείνεις στην Ολλανδία, αν το αντέχεις, να κάτσεις εκεί. Αλλά εδώ δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Εδώ θέλω τις καθημερινές. Δεν έχω πρόβλημα πόσους βαθμούς Κελσίου θα έχει. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έχει ηλιοφάνεια και ένα 25 και θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Στείλτε μου τώρα τα μηνύματά σας για να παίξουμε παρέα, να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε τι καιρό θα κάνει. Όχι, θα παίξουμε και θα διεκδικήσετε ένα υπέροχο γεύμα για δύο άτομα από Godzilla. Παιδιά, εντάξει, τι να σας πω, 10 φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, 5 golden bites, 2 πατάτες, 2 αναψυκτικά. Μιλάμε για το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Ίσως είναι το καλύτερο. Και φυσικά, αν πάτε κιόλας με την ευκαιρία, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε και τα τρία chicken, που είναι 3 απολαυστικά burgers με φιλέτο κοτόπουλο σε 3 μοναδικές εκδοχές, barbecue, parmesan και Tokyo. Καλά. Τα παίρνετε και τα τρώτε και στο χώρο τους. Τα παίρνετε και μαζί σας τα κάνετε take away. Μαρούσι, Γεωργή Γουζία 2, και έχει νέο κατάστημα στο Κερατσίνι, Θεογράστου 54 στην πλατεία Λαού. Παιχνίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό το κομμάτι μαζί. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έρχονται και άλλες κομματάρες εδώ στον Music 892. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Δυναμώστε την ένταση αμέσως τώρα.

0: Μετά από την κομματάρα το Let Me Be, πάμε να παίξουμε το
1: Συνεσφινάκι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Όπα, εδώ ένας αντίλαλος. Πού μας έχεις και ακουγόμαστε έτσι?
2: Μισό τα αλλάζω.
0: Ωραία, περιμένω.
2: Τέλεια, τώρα με ακούς καλύτερα?
0: Τώρα εξαιρετικά σε ακούω, πώς σε λένε?
2: Είμαι ο Φάνης.
0: Ναι. Το άκουσα πολύ υποσχόμενο αυτό το ημοφάνης. Είχε κι άλλο να πεις. Ήθελες να πεις και κάτι άλλο. Πες το, μη σε κόβω.
2: Όχι, όχι αυτό.
0: Α, πόσο χρονών είσαι, Φάνη?
2: Είμαι 27.
0: Μια χαρά. Και πού πηγαίνεις?
2: Σπίτι μου, από δουλειά.
0: Με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι πολιτής εταιρεία με τσιγάρα.
0: Α, μάλιστα. Και από ταινίες πώς θα πηγαίνεις?
2: Εντάξει. Βλέπω αρκετές, ηλικία είναι. Τώρα τα ονόματα λίγο.
0: Α.
2: Δεν θυμάμαι σε όλες, αλλά οκ. Okay.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Ελπίζω να τα πας καλά, γιατί αλλιώς θα χρειαστεί να βλέπεις περισσότερες ταινίες.
2: Βλέπω, αλλά δεν έχω θέμα με τα ονόματα.
0: Κοίτα, πιστεύω ότι η σημερινή ταινία είναι εύκολη γενικά.
2: Οκ. Okay.
0: Θέλω να σκεφτείς out of the box σε αυτό που θα σου πω.
2: Ωραία.
0: Και όταν μου πεις, να πάρω μια βαθιά ανάσα για να σου το πω.
2: Πάμε.
0: Ένας απρόσμενος συνεργάτης ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο μιας κουζίνας στο Παρίσι.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Σκέψου. Είναι εύκολο. Απρόσμενος συνεργάτης ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο μιας κουζίνας. Απάγει.
2: Οκ. Το μόνο που μου έρχεται είναι το παιδικό ρατατούι, αλλά καμία σχέση.
1: Τι μαχτούρα είσαι εσύ, φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Τώρα το καμία σχέση, ας πούμε, τι το ήθελες? Τι το ήθελες, το κέρδισες?
2: Το βρήκα.
0: Το βρήκες.
2: Μπράβο μου.
0: Με ποιον θα πας να φας?
2: Με κάμια φίλη, κάνα φίλο, δεν ξέρω, θα δω.
0: Α, μια χαρά, ωραία.
2: Αν μπορεί χρειάζεσαι... και με τη μάνα μου.
0: Α.
2: Why not?
0: Οκ. Για γιορτή της μητέρας να της κάνουμε δώρο.
2: Έχω κάνει.
0: Α, εντάξει.
2: Αλλά πάντα κάνω δώρο στη μάνα μου, οπότε.
0: Μπράβο. Αν χρειαστείτε βοήθεια, είμαι πάντοτε εδώ να σας βοηθήσω. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Τι μας βρήκε τώρα? Βλέπετε, ό,τι σας έρχεται στο μυαλό να το λέτε κατευθείαν, ποτέ δεν ξέρετε. Αυτή είναι η Mary J. Blige και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το

0: Είναι το Iran στον Music 892 και να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι έχω τη μνήμη της Doris από τον Νέμο. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Αλλά πραγματικά χθες εγώ, να ξέρετε, ξεπέρασα τον εαυτό μου και έγινα ρεζίλη μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο. Σε μερικές εκατοντάδες κόσμο θα έλεγε κανείς, γιατί πήγα στο Κύτταρο όπου έπαιζε ο πολύ καλός μου φίλος ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος εκεί και είχε live βάρα και το παιδί ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να τραγουδήσει και παράλληλα είχε γενέθλια, οπότε εμείς είχαμε σκεφτεί να ανέβουμε και να του κάνουμε έκπληξη σε κάποια φάση με την τούρτα. Το ανέβουμε έγινε να ανέβει η Αστερόπη που δεν τρέπεται, γιατί οι υπόλοιποι ξαφνικά φλόρεψαν και κότεψαν, οπότε λέω it's okay. Αφήστε το πάνω μου, σιγά το έχω ξανακάνει, έχω ξαναβγεί μπροστά σε πολύ κόσμο, μιλάω σε μικρόφωνα, πήρε, η έκθεση δεν με πειράζει. Και έτσι όπως ανεβαίνω επάνω, τελευταία στιγμή, επειδή το είχαμε κανονίσει με έναν άλλο καλλιτέχνη από εκεί να με βοηθήσει για να σταματήσει το live πάνω στη σκηνή, γυρίζει και μου λέει, τι 27 ρε, που έβλεπε τα κεράκια πάνω στην τούρτα. Και του λέω, γιατί πόσο είναι. Και μου λέει, 28. Και δευτερόλεπτα πριν ανέβω πάνω στη σκηνή, συνειδητοποιώ ότι ο φίλος μου γίνεται 28 χρονών και όχι 27 που εγώ πίστευα μέχρι και εκείνο το δευτερόλεπτο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ανέβηκα επάνω με τελείως διαφορετικό αέρα. Εκεί που ήμουν σε φάση super slay και να ζήσεις, Κωνσταντίνε. Ξαφνικά είναι να ζήσεις. Και όλος ο κόσμος από κάτω να φωνάζει, να γυροκροτάει, να χαίρονται. Θα μου πεις, ξέρανε πόσο χρονών είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος? Όχι. Αλλά το ήξερα εγώ και το συνειδητοποίησε και εκείνος όταν είδε τα κεράκια, όταν πήγε να τα φυσήξει, και όλο αυτό κατέληξε στο να πάρω το μικρόφωνο και να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο, να το πάρω πάνω μου και να πω, παιδιά, εγώ φταίω για αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν μπορούσε να αρθρώσει μετά από αυτό, από τα γέλια όπως καταλαβαίνετε. Και είπα, ναι, ούτε για τους ίδιους μου τους φίλους δεν μπορώ να θυμηθώ τη σωστή τους ηλικία. Τα μπερδεύω. Δηλαδή, αυτή τη φορά όμως ήταν high score. Έχω κάνει και έχω κάνει, ρε παιδί μου. Έχω ξεχάσει που έχω παρκάρει. Τώρα να βάλεις λάθος κεράκια στην τούρτα του φίλου σου, που δεν ήταν απλώς ένα σπίτι, ήταν μπροστά σε εκατοντάδες κόσμο στο Κύτταρο. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε. Αλλά να σας πω κάτι. Προσπαθήστε να με νικήσετε. Θα έρχομαι κάθε μέρα με μια καινούργια ιστορία και θα σας κάνω όλους σκόνη. Από μνήμη εσείς, πώς θα πάτε? Για πείτε, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber μας στο 693-9-8-9-2-8-9-2. Και παράλληλα, παιδιά, στείλτε μου και τα μηνύματά σας, γιατί σας δίνω προσκλήσεις για X by Adriatic να γίνει ο Πάταγος. Το Σάββατο 23 Μαΐου θα έρθουν οι Adriatic στην Ελλάδα ξανά και οι 433 και η Charlie θα παρουσιάσουν το X των Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου. Sold out έγινε πέρυσι στον ιστορικό Διόνυσο. Είναι το παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα αυτή τη φορά στο θέατρο Πέτρα. Να ξέρετε ότι θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Είναι μια μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο ο Music 892 ξέρει να προσφέρει. Adriatic, και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, το Viber μας, το 693-9-8-9-2-8-9-2. Expire Adriatic ή επιστροφή. Παιδιά, πέρυσι είχαμε περάσει πολύ ωραία στο Διόνυσο. Πραγματικά τώρα, εκεί στα Μάρμαρα, ήταν τελείως άλλη εμπειρία. Και παρόλο που ήταν και πάλι νωρίς, επειδή ήταν μέσα στο βουνό, είχε ψυχρούλα, δεν φοβόσουν και το κρύο. Πιστεύω ότι το ίδιο ωραία θα είναι και φέτος στο θέατρο Πέτρας. Να μην το χάσετε με τίποτα και εμείς σας δίνουμε και εισιτήρια για να είστε μαζί μας σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Κάνω ένα σύντομο πολύ μικρό break και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να έρθω μαζί σας για την δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Music 892. Εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Δυναμώστε την ένταση.
1: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
2: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
0: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892? Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo, yeah. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
3: μου ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
14: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής των Music 892 Ντελούλου κατά το ίμιση. Είμαι η Αστερόπιχα Ινά. Ο Ευθύμης Κάλφας είναι κάπου στο Βελιγράδι ή μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει φύγει κιόλας από εκεί και να έρχεται προς τα εδώ, προς τα μέρη μας στην Αθήνα. Ή γιατί πιέστηκε, ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Όταν βαριέται, παίρνει ένα αεροπλάνο, δεν κοιτάει προορισμό και φεύγει. Τον περιμένουμε πώς και πώς πίσω να μας πει πώς ωραία πέρασε και τι έγινε. Πραγματικά σε αυτό το τρίμερο που πήγε να ξεκουραστεί και να δουλέψει και να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, ξέρετε, αύριο θα τα μάθουμε αναλυτικά. Τα φιλιά μου στη Χαρίκλια που λέει 30 χρόνια και ακόμα μπερδεύω πότε έχει γενέθλιο ο αδερφός μου. Έχει αύριο και του είπα σήμερα. Μια χαρά, κομπλέ είσαι. Η Χρύσα λέει: Αστερό που με σε νιώθω, εννοείται ότι έχω ξεχάσει πού έχω παρκάρει και έχω πάρει ταξί για να βρω το αυτοκίνητο. Αλλά το πιο σοβαρό που έχω κάνει είναι να ξεχάσω να ξυρίσω τα ένα από τα δύο πόδια. Και να το καταλάβω που έχω βγει με φούστα έξω.

0: Είναι από Πλέμεν και Νταμιάνο, τις οποίους θα απολαύσουμε φυσικά στο street festival, στο street party μας, συγγνώμη, αυτή την Παρασκευή. Και επίσης, να σας πω, έχω και ένα διαγωνισμό. Έχω διαγωνισμό για ταξίδι στο μαγευτικό πανόραμα Βαλτικής. Δεν θα σας το δώσω ακόμα, θα σας κάνω να περιμένετε, γιατί θα σας το δώσω λίγο αργότερα. Θέλω να είστε συντονισμένοι στην παρέα μου, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα σας πω περισσότερα γι' αυτό. Προς το παρόν να σας πω ότι αν είστε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Μύκονο, Summer On Music Experience, θα είναι η Μάγκη Χαραλαμπίδου εκεί με την Ξένια Γκάλη στο Σπηλιά Restaurant. Από τις 4 και μετά θα είναι στα Dex και θα τα σπάνε με φόντο φυσικό σκηνικό ή side restaurant πάνω στο κύμα, τώρα να τρελαίνεστε. Αν είστε στη Μύκονο, σας υπόσχονται τα κορίτσια μας ότι θα ζήσετε μία ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892. Τώρα είμαι έτοιμη για ολόφρυσκο Playman και Νταμιάνο. Your girl could never. I'm so sorry. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Stay tuned εδώ στον Music 892 και μην πάτε πουθενά.
1: Πλέμεν και Νταμιάνο, Your Girl Could Never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Move like this.

Move like this.

0: μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el T.

Τέκερ εδώ στον Music 892 από ο Βαλερών που μας αρέσει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ και παράλληλα έχει έρθει η ώρα για το Hot Topic of the Day. Σίγουρα πήρατε χαμπάρι μια φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, στην οποία φαίνεται να είναι μια γυναίκα της οποίας την ταυτότητα δεν γνωρίζουμε και να έρχονται πάρα πολύ κοντά κτλ. Έχει γίνει χαμός στα σχόλια, εκτός από ότι η δημόσια υγεία προσπαθεί να καταστρέψει και το γάμο του και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Αυτά είναι σχόλια που διαβάζουμε στα social media και όχι μόνο. Και φυσικά ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι η φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πιθανότατα είναι προϊόν AI, πάντως δεν απεικονίζει εκείνον και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξουν κυρώσεις, θα κινηθεί νομικά εναντίον όποιου διακινεί και χρεώνει σε εκείνον την υποτιθέμενη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η οποία όπως ξεκαθάρισε είναι ψεύτικη προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Ως εδώ εμετός, όποιος διακινεί τη φώτα αυτή χρεώνοντάς την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Το σχολίασε με αφορμή ανάρτηση του γνωστού στο χώρο των social media Δημήτρη Σαβίδη. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας στο X, ο Δημήτρης Σαβίδης αρχικά ανέβασε την πρώτη ανάρτηση χωρίς πράγματι να γράφει το όνομά του, αλλά φωτογραφίζοντάς τον, και από κάτω εκατοντάδες σχόλια έβρισαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Όταν λέει το αντιλήφθηκε, τον κάλεσε δημοσίως να το κατεβάσει. Ιδάλλως θα προέβαινα σε νομικές ενέργειες, καθώς σχετική φώτο που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Παιδιά, τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι με το AI έχουν ξεφύγει. Δεν υπάρχει σωτηρία καμία και από πουθενά. Στο τέλος δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Δεν θα ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε εμείς οι ίδιοι, να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας. Δεν ξέρω, μερικές φορές ότι όσα λιγότερα ανεβάζει κανείς στα social media, τόσο το λιγότερο είναι προστατευμένος. Δεν ισχύει και αυτό, γιατί αρκεί να υπάρχει μόνο και μία φωτογραφία σου στο διαδίκτυο για να την πάρει κάποιος και να την επεξεργαστεί και να κάνει κυριολεκτικά τα απίστευτα πράγματα. Τις προάλλες είχαμε το περιστατικό με την Κατερίνα Γεννούργιου και την υποτιθέμενη κόρη της που ήταν αγκαλιά. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει πέσει θύμα AI και πάρα πολλοί κόσμος ακόμη. Ειλικρινά πιστεύω όλο αυτό κάπως να βρεθεί μια δικλίδα ασφαλείας και κάπως τα ίδια τα social media να μπλοκάρουν το περιεχόμενο. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μου πεις, πολλοί content creators μπορεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να ανεβάσουν κάποιο βίντεο ή μια φωτογραφία για τη δουλειά τους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό λίγο πιο ξεκάθαρο. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος να βάλει το χεράκι της. Δεν ξέρω ποιος, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ενισχύσεις, γιατί πλέον μέρα παραμέρα έχουμε και ένα τέτοιο περιστατικό. Εγώ θα αλλάξω κλίμα και θα σας πω να πάτε να διασκεδάσετε κάπου πολύ κοντά, να πάτε στο Regency Casino Mont Parnasse, που είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, σε μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Θα είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regency Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά και τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, έτσι, με ένα πιο ωραίο vibe, με λίγο σουσουδάκι, με λίγα νέα από τη Showbiz. Μείνετε μαζί μου. Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα. Δεν το δω να έρχεται αυτό. Θα ξεχάσει ότι το έχω ζητήσει. Το αλλάξαμε το κλίμα, φίλοι μου, το αλλάξαμε.

0: Είναι ο Σόμερ και το 12 του 12 εδώ στον Music 892. Και εσείς είστε έτοιμοι να κάνουμε μια βόλτα από τη Showbiz? Γιατί αύριο, παιδιά, έχουμε ημιτελικό στη Eurovision. Αύριο έρχονται πράγματα. Θα πάμε μια βόλτα και από εκεί. Για πατήστε το play, παρακαλώ. Εξαιρετικά, εξαιρετικά κυλούν τα πράγματα εκεί έξω. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός για τη Eurovision. Τα στοιχήματα έχουν τον Ακύλα ακόμη στη δεύτερη θέση, αλλά να ξέρετε ότι είναι απόλυτο φαβορί. Και από τη στιγμή που έχει πέσει το τραπέζι ότι μας έχουν ρωτήσει αν μπορούμε να τη φιλοξενήσουμε τη Eurovision στην Ελλάδα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Η καρδούλα μας χτυπάει και λίγο πιο δυνατά, γιατί ο δεύτερος γίνεται πάρα πολύ εύκολα πρώτος, το γνωρίζετε αυτό. Εγώ ζω λίγο τώρα με το άγχος, έχει μείνει ευτυχώς μόνο πόσο, μια εβδομάδα, λιγότερο από μια εβδομάδα, αφού έχουμε αύριο τον πρώτο ημιτελικό, το Σάββατο έχουμε τον τελικό. Τίποτα, παιδιά, τίποτα δεν έμεινε, σε αναμένα κάρβουνα για να μάθουμε τι θα κάνει επιτέλους ο Ακύλας, ο οποίος, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα τα πάει συγκλονιστικά. Και δεν είμαι η μόνη που το πιστεύει, έτσι. Το ίδιο πιστεύει και ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος πιστεύει ότι ο Ακύλας θα βγει πρώτος στη Eurovision και θα του κάνει και πρόταση να είναι μαζί το χειμώνα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτό το σχήμα, δεν το έχω φανταστεί, αλήθεια είναι, Λευτέρης Πανταζής και Ακύλας. Αλλά ο Λευτέρης Πανταζής είναι ένα όνομα, μια ιστορία, είναι ένα είδωλο. Πραγματικά μπορεί να ταιριάξει με όποιον τον βάλεις δίπλα του, φυσικά όχι όποιον να είναι, αλλά κάποιον με υπόσταση. Δηλαδή, εγώ το ακούω και θα βλέπα και συνεργασία. Θα βλέπα να κυκλοφορήσουν και τραγούδι Λευτέρης Πανταζής μαζί με Ακύλα. Το λέω. Ναι, το είπα. Όταν γίνει αυτό, δισκογραφικές, παρακαλώ πολύ, να έρθουν να με ευχαριστήσουν για την ιδέα που είχα και έδωσα μόλις. Και θα κλείσω με τα νέα της Σούπερ Κικής, η οποία έδωσε μια συνέντευξη σε ένα βίντεο του Φιδία Παναγιώτου και έχει τραβήξει πάρα πολύ την προσοχή η δήλωσή της ότι ξοδεύει 20 με 30.000 ευρώ το μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν αναμενόμενο ότι θα σχολιαστεί αρκετά το κομμάτι αυτό. Η εταιρεία της βγάζει αρκετά χρήματα, βγάζει, λέει, δεκάδες χιλιάδες ευρώ, επομένως και οι μηνιαίες της δαπάνες είναι κάπως έτσι. Βέβαια, όπως αποκάλυψε η ίδια, τα χρήματα αυτά δεν είναι επειδή θα τα χαλάσει αποκλειστικά για τον εαυτό της. Μπορεί, είναι ανάλογα και σε ποιο μήνα θα είναι. Μπορεί, λέει, να πάρω κάποιο φίλο μου και να του πω πάμε στην Ολλανδία τώρα ή πάμε σε ένα γνωστό πολυκατάστημα να ψωνίσουμε. Δηλαδή, θα πάρει πάντα μαζί της κάποιο φίλο της. Οπότε ο λογαριασμός θα είναι δικό της στο τέλος και το κάνει πάντοτε με πολύ αγάπη και χαρά. Έχει τρελή ικανοποίηση γι' αυτό, για να έχει τον έλεγχο, και επίσης, όπως δήλωσε, το έχει χρησιμοποιήσει και για έλεγχο, δηλαδή για να κρατήσει άτομα στη ζωή της, και όπως είπε, το δουλεύει τώρα αυτό στη ζωή της, να σταματήσει να πληρώνει άτομα για να είναι μαζί της, γιατί το έχει κάνει αυτό στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι αν ξαφνικά βρεθείς με τόσα χρήματα στα χέρια σου, γιατί ξαφνικά βρέθηκε και εκείνη, θα μου πεις, το έχτιζε, εννοείται, αλλά εννοώ ότι το background της το είχε πει και ίδιο, δεν είχε ποτέ στη ζωή της τόσα χρήματα, γι' αυτό λέω το ξαφνικά. Θέλεις λίγο και να τα χαρείς, ρε παιδί μου, και να κάνεις δώρα στους φίλους σου και να πας και τα ταξίδια σου και να μην λείψεις τίποτα σε κανέναν από τους άλλους, και αυτό δείχνει πραγματικά πολλά πράγματα για τον ίδιο στον εαυτό, όταν δεν είσαι σε φάση να πάρω μόνο τα ακριβά αμάξια για μένα, να πάρω μόνο τα σπίτια, να κάνω τα ταξίδια μόνη μου, να πάρω όσο περισσότερα ρούχα μπορώ να πάρω, εγώ να πάρω για μένα. Όταν το κάνεις για τους άλλους, έχει κάτι άλλο μέσα του και είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, ξέρετε τι άλλο είναι πολύ ωραίο? Είναι πολύ ωραίο που στην παρέα μας είναι ο Μασούτης και γιορτάζει και τα 50 του χρόνια, και χρόνια πολλά. Από το 1976 μέχρι σήμερα φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, προϊόντα με ποιότητα και καθημερινή οικονομία, και φυσικά σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Αυτός είναι ο Μασούτης και είναι μαζί μας κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τον ευχαριστούμε. Μη φύγει κανείς, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να συμπληρώσουμε παρέα μία φράση, μιας και είναι Δευτέρα και θέλουμε να χαλαρώσουμε, ενώ παράλληλα εκεί έξω έχει ακόμη φως. Mini break, είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Βάραμε. Αχ, οκ.
2: Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου, έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Dear Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ.

0: Royal με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Feeder.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Ακολούθησέ μας στο TikTok at official 89.2.
3: The Bausa. Magnetic.
4: Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμών.

Αυτό είναι το Magnetic και μας αρέσει πάρα πολύ από τους The Bausa εδώ στον Music 892 από την άλλη Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή σε 4 μέρες από τώρα, τέτοια ώρα θα είναι στην πλατεία Κλαθμόνος και θα παρτάρουν μαζί μας φυσικά μαζί με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου, This is Athens City Festival, και σας περιμένουμε και εσάς να το ζήσουμε από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Τώρα παράλληλα να σας πω ότι έχω και σούπερ διαγωνισμό πριν προχωρήσω εδώ στα δικά μου. Τρομερό διαγωνισμό για ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε στη συνεργασία με το Ζορπίδης Travel για 8 μέρες στο Πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι, παιδιά, για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θέλετε να πάρετε τον κολλητό σας, την κολλητή σας, το άλλο σας μισό, τη μάνα σας, πάρτε όποιον θέλετε, αλήθεια λίγο που μας νοιάζει. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαη με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Τι ωραίο vibe καλοκαιρινό έχει, παιδιά, στη Γιουρμάλα και στο Ταλίν, με τη μεσηνοϊκή του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Νομίζω ότι λέω άσχετες λέξεις μεταξύ τους αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω καν πέφτουν αυτά που διαβάζω. Αλλά δεν έχει σημασία. Ταξιδάρα, πάρα πολύ ωραία. Και ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Music. Μπείτε, ακολουθήστε τα βήματα για να μπείτε στην κλήρωση και καλή σας επιτυχία να περάσετε εξαιρετικά, σας εύχομαι. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι μία όμορφη Δευτέρα. Μία Δευτέρα η οποία ξεκίνησε για εμένα με τηλεφωνήματα από τις 9.30 ώρα το πρωί, με ζόρια, με λογιστές, με ιδιοκτήτες, με μεσίτες, με διαχειριστές, με όλα τα ες που δεν θέλεις να ακούσεις πρωί-πρωί. Και σκέφτομαι, ειλικρινά σκέφτομαι, πόσο πιο ωραία θα ήταν η ζωή αν μας έπαιρνε τηλέφωνο τη Δευτέρα το πρωί και μας ξυπνούσε η φωνή που θέλουμε να ακούσουμε. Η φωνή με την οποία η Δευτέρα μας θα μας έφτιαχνε το κέφι, ρε παιδί μου. Επομένως, αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα. Σήμερα σας ζητώ να συμπληρώσετε τη φράση και θέλω να μου πείτε πώς θα ήταν καλύτερη η Δευτέρα σας. Αν ξυπνούσατε, με ποιον τρόπο. Με ποιον τρόπο θα θέλατε να ξυπνήσετε τη Δευτέρα για να σας πάει καλά η εβδομάδα. Συμπληρώστε μου αυτή τη φράση και περιμένω τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μου πείτε ότι θέλω να μου ξεκινήσει με ένα τραγούδι. Να ακούγεται στα αυτιά μου live από τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη. Δηλαδή, τώρα σκέψουμε στο δωμάτιο σου ξαφνικά να είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης και να σου τραγουδάει. Μέσα. Τέλειο. Μαζί σου. Φανταστικό. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι θέλω να ξεκινήσει χωρίς δουλειά. Θέλω να μάθω τι ακριβώς σκέφτεστε στα μηνύματά σας στο Viber μας στο 6939892892. Καλησπέρα στην Ειρήνη που συντονίστηκε τώρα στην παρέα μας και νιώθω ότι θα τη δώσει την ατάκα. Για να δούμε. Προς το παρόν εγώ φεύγω για αυτό το κομμάτι το οποίο έχει πολύ πόνο. Και ναι, μόνο έτσι η Δευτέρα μπορεί να πάει πολύ καλά. Θα ήθελα να με έχει ξυπνήσει ο Τάσος Νούσιας και παράλληλα μετά να παίζει αυτό. Έτσι θα πήγαινε καλά η εβδομάδα μου και η Δευτέρα μου. Και τώρα τι? Ναι. Έλα λίγο. Πάμε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά, είναι αδύο!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ.

Αχ, παιδιά, χθες το βράδυ άκουσα την Ολίβια Ντίν σε ένα μπαρ που ήμουν, όχι με φυσική παρουσία, αλλά έπαιζε ένα κομμάτι της. Και έτσι όπως την άκουγα χαλαρά και με το ποτό μου στο χέρι, πόσα συναισθήματα περισσότερα μου δημιούργησε. Γιατί μερικές φορές νομίζω ότι όταν την ακούω εδώ στο στούντιο που έχουμε και τα αναμένα φώτα, που δουλεύουμε κιόλας, κάπως δεν με συνεπέρνει τόσο. Αλλά χθες το βράδυ με πήρε περισσότερο μαζί της. Δεν έχει πάρει αδίκως τόσα γκράμμι και μπράβο της. Εγώ πριν από λίγο σας ζήτησα να μου συμπληρώσετε τη φράση «Η Δευτέρα μου θα ξεκινούσε καλύτερα αν...» και η Ειρήνη έγραψε «Αν κάποιος μου έστειλε ένα μήνυμα από τη δουλειά πως θα μείνει κλειστό το μαγαζί σήμερα ή όλη την εβδομάδα ή με περισσότερα λεφτά στο λογαριασμό θα ήθελε να έχει ξυπνήσει ή κάθε Δευτέρα να έχουμε ένα πάρε π.χ. 100 ευρώ για να αντέξει και αυτή την εβδομάδα». Τα 100 ευρώ, Ειρήνη, είναι λίγα για να αντέξουμε μία εβδομάδα. Θα μου πεις από το λότελα, μια χαρά, γιατί 100% είσαι συν 400 στο τέλος του μήνα. Το ακούω. Αλλά μπορούσαμε και λίγο καλύτερα. Ο Τάσος τι λέει εδώ? Με τη φωνή μου και τις βλεφαρίδες μου στο μαξιλάρι του θα ήταν καλύτερη Δευτέρα του. Έγινε. Δεν μπορώ να με κάνω giveaway αυτή τη στιγμή. Λείπει και Ευθύμης Κάλπας, γιατί κάτι τέτοιο είναι το τυράκι του. Πάλι καλά που τα στέλνετε όταν λείπει. Ο Ηλίας λέει πανεύκολο, η Δευτέρα θα ήθελα να ξεκινήσει και να είμαι πάνω στην ξαπλώστρα, φρέντο και μια βουτιά στη θάλασσα, ό,τι καλύτερο το λατρεύω. Ηλία, είσαι φίλος μου, είσαι αδερφός, το έκανα αυτό παιδιά χθες το πρωί, χωρίς ξαπλώστρα, έβαλα την πετσέτα μου απλώς στην άμμο, γιατί τα μπιτσόβαρα δεν έχουν ανοίξει ακόμη, εκεί που πήγα. Τι ονειρεμένο που ήταν αυτό, θα μου πεις ήταν Κυριακή και όχι Δευτέρα. Το καταλαβαίνω, αλλά ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά, ό,τι μπορεί. Ο Παναγιώτης λέει, είμαι αυτό το πρωί με 8 το βράδυ σεμινάρια, σωστικά, ασπρόπυργο και τα λοιπά, ναυτικός, κουράγιο να πει το Παναγιώτη μου, και η μέρα έφτιαξε τώρα που άκουσα τη φωνή σου. Α, μα σήμερα, βρε παλιόπαιδα σήμερα, με συγκινείτε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Ο Θοδωρής λέει, η Δευτέρα δεν είναι ποτέ όμορφη αστερόπη, χαιρετισμούς από Λευκοσία, Θοδωρής και κόρη Χριστίνα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου να στείλω στην Χριστίνα και στο Θοδωρή. Όχι Θοδωρή, αυτή τη φορά θα με βρεις απέναντί σου. Οι Δευτέρες μπορεί να γίνουν πάρα πολύ ωραίες με μικρά πράγματα, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Με ένα χαμόγελο τυχαίο στο δρόμο, με μια ωραία αγκαλιά από το αγαπημένο σου πρόσωπο, με κάτι πολύ μικρό, με ένα ροδοπέταλο βρε αδερφέ, με ένα λουλουδάκι τόσο δά που θα σου έχει κόψει άλλο από ένα παρτέρι, ούτε καν να σου αγοράσει λουλούδια. Δεν θέλω να έχουμε τις Δευτέρες έτσι κακά και άσχημα στο νου μας. Τώρα, να σας πω ότι μπορεί να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για εσάς μεθαύριο το βράδυ, που έχει πολύ ωραίο πάρτι, Eurovision Party, στο Regency Casino Moon Parnes και πιο συγκεκριμένα στο Monte Vista. 10 η ώρα το βράδυ, την Τετάρτη 13 Μαΐου, το απόλυτο Eurovision Stage θα γεμίσει ρυθμό, τραγούδι, μουσική. Η μπάντα Legit θα ανέβει στη σκηνή με αγαπημένα hits του διαγωνισμού και θα σας ξεσηκώσει. Εννοείται ότι η βραδιά θα έχει set menu στα 45 ευρώ ανά άτομο. Και ετοιμαστείτε για διασκέδαση non-stop και μπορείτε φυσικά να δώσετε και εσείς το δικό σας το δεκάρι όπου θέλετε. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Για πείτε μου, πώς θα θέλατε να έχει ξεκινήσει η Δευτέρα σας για να είναι όμορφη η εβδομάδα σας? Περιμένω μηνύματα στο Viber μας 6939-892-892.

0: δώστε μου λίγο την τόνομαι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, είπα ότι η Δευτέρα θα ξεκινούσε καλύτερα αν. Και σκέφτηκα και εγώ ότι η Δευτέρα μου όντως θα ξεκινούσε πολύ ωραία αν ήμουν στην ξαπλώστρα που έλεγε πριν ο φίλος ο Ηλίας. Και με συνεπήρε εμένα το συνέστημα. Γι' αυτό τεντώθηκα τώρα λίγο να ξεπιαστώ. Μισό λεπτό. Πιάνω λίγο το τηλιακό μου. Ωραία. Μισό. Και τον καφέ μου θέλω εδώ. Τέλεια, σούπερ, σούπερ, σούπερ. Έτσι εγώ λιάζομαι ακόμη στην ξαπλώστρα μου και εσείς περνάτε φανταστικά. Ο Χάρης λέει, αστερόπιτα ζώδια τα έχασα. Όχι καλέ Χάρη, έχει συντονιστεί μια ώρα νωρίτερα. Περίμενετε, θα τα πούμε τα ζώδια. Έρχονται σε ένα μισάωράκι πάνω κάτω. Stay tuned. Λοιπόν, συνεχίζω με τα δικά σας μηνύματα. Η Δευτέρα μου θα ήταν καλύτερη και η εβδομάδα μου θα ξεκινούσε τέλεια, λέει ο Παντελής, με τυράνια αλευρά δίπλα μου. Meanwhile, ο Παντελής, φωτοπροφίλ, γκαλιά με μια ξανθιά κοπέλα. Δεν ήθελα να το μάθει έτσι ξανθιά κοπέλα, αλλά I'm so sorry. Η Ράνια αλευρά δεν είναι σίγουρα στη φωτογραφία. Ο Γιάννης λέει... Ο Γιάννης λέει ότι θέλει σίγουρα πολύ κουράγιο. Έχει στείλει ένα πολύ δύσκολο μήνυμα. Ευχόμαστε περαστικά στην κοπέλα του. Και ευχόμαστε να έρθει μια Δευτέρα που θα τα έχει ξεπεράσει όλα τα προβλήματα και εκείνη και θα είναι και εκείνος καλά δίπλα της. Υγεία εύχομαι και σε σένα Γιάννη και στην κοπέλα σου και όλα να πάνε φανταστικά. Εδώ τα μηνύματα έχουν ξεφύγει επίσης, αλλάζω κλίμα. Ο Ιωακίμ λέει εγώ όμως θέλω εσένα στερόπι. Τι έγινε? Ήρθε τέλειο μήνυμα από τον Παντελή. Δεν ξέρει ελληνικά, οπότε δεν θα το μάθει. Ο Παντελής είναι που είπε ότι θέλει τυράνια αλευρά και στη φωτογραφία είναι με μια άλλη κοπέλα και λέει ότι δεν ξέρει ελληνικά, οπότε θα το μάθει. Watch me. You little girl.
1: Danger.
0: Παντελής girl. You blonde girl. If you are... Πόσο ύψος να έχει τώρα αυτή, δεν ξέρω κιόλας. Παντελής wants to cheat you. Να σου πω γιατί δεν ξέρω από πού είναι η κοπέλα. Μπορεί να μην μιλάει καλά ελληνικά. Στα Βαλκάνια όλοι σπαστά αγγλικά μιλάμε. Παντελής is not a good boy for you. Go away from him. If you are blonde and you have a relationship with a Παντελής, please run. Go girl and save your life. Αυτά είχα να πω εγώ. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Stay tuned στην παρέα μου. Ελπίζω η εβδομάδα σου, Παντελή μου, να ξεκίνησε τέλεια τώρα που τα άμαθε όλα η κοπέλα σου. Εντάξει, γιατί εδώ δεν θα κρυφτούμε. Και αυτού σου και ντροπή σου. Και φέρ' τη μου να της πω και δυο κουβέντες. Άντε γιατί άντε. Έλα, μου ξεσαλώσατε όλοι. Δεν είναι από δε κοπέλα μου, άρα δεν θα το μάθει. Βέβαια. Πάτε και πατάτε δεξιά-αριστερά. Τώρα τελειώσατε. Τώρα θα βγάλω το άχτι μου εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος δεν έχει μείνει να κρατήσει μια σχέση της ανθρωπιάς. Μια σχέση που να είστε δύο άτομα. Κλαίω με τα αγγλικά σου, λέει. Βρε, φύγε από εδώ που κλαίς με τα αγγλικά μου. Γερμανίδα είναι. Δεν ξέρω γερμανικά, φίλε μου. Γιατί τα αγγλικά, όπως είδες, τα μιλάω άπτεστα. Έλα, με τσαντήσατε πάρα πολύ. Ερή, δώσε ένα break, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να επιστρέψω να παίξουμε. Νεύρα. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό, για ποιο λόγο θέλετε να μεταράξετε? Θα ηρεμήσω όμως και θα σας πω ότι έχουμε παρτάρα. Ότι έχουμε παρτάρα full circle. Σάββατο 27 Ιουνίου έρχεται για να γίνει χαμός, το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, και παρουσιάζει τους ENMI, παρουσιάζει η Ράμπα, και όλοι αυτοί θα είναι στο πάρκο στρατού στο Γουδί μαζί. Στα ντεξ θα είναι και Σαρμέιν και Βουντού. Παιδιά, τι λέτε? Έχετε συνειδητοποιήσει τι παρτάρα θα γίνει στο Γουδί? Και το μεταξύ όλο αυτό τώρα που μετακομίζω εγώ. Έλεος, αυτό ήταν δίπλα το σπίτι μου παλιά. Kind Music στο Viber μας στο 693-989-2892 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και μάθετε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle, αλλά εμείς εδώ σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφω σε λίγο. Έχω παιχνίδι, έχω ζώδια, έχω έρευνες και τι δεν έχω. Δυναμώστε την ένταση. Είστε έτοιμοι? Άντε πάμε.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου. Το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή... από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
6: μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Μην αλλάξεις. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
6: Καλύτερα.
7: Το ψάξαμε.
8: Music 892. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Τρίτη ώρα, παιδιά, με την καφός έξω, με τον ήλιο να μην έχει πέσει καν, να μην έχει δύσει. Γιατί αφήστε με να το τσεκάρω. Δει, νομίζω, σε κανένα πενταλεπτάκι από τώρα, μισό. Τι πεντελεπτάκι? 8 και 25 δει ο ήλιος.

Πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε τις ντουλάπες. Στείλτε μου το μήνυματά σας να μου πείτε αν εσείς έχετε κάνει την αλλαγή. Για να δω εδώ, έρχεται μήνυμα από τον Όθωνα που λέει: καλησπέρα, ο Happy Traveler πάλι λείπει. Σε έχει αφήσει να τραβάς το κουπί μόνη σου, λίγη ντροπή πια. Όθωνα μου, τι να κάνω, θυσιάζομαι. Είχε ανάγκη το παιδί να πάει λίγο στο Βελιγράδι. Τι, ποια είμαι εγώ να του πω όχι. Καταλαβαίνετε, στηρίζω τα όνειρά του. Και μου αρέσει που με στηρίζετε και εσείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή με τα μηνύματά σας. Και περιμένω τώρα ακόμη περισσότερα, γιατί έχει έρθει τη στιγμή να παίξουμε παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, στο 6939892892. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι που θα παίξουμε και στον αέρα τώρα το δικό μας, αλλά και το κομμάτι που θα παίξουμε στο παιχνίδι. Είναι εύκολο, το έχετε τραγουδήσει, το έχετε χορέψει, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 και περιμένω να παίξουμε. Διεκδικείτε ένα ρολόι ούζου, το οποίο παιδιά είναι υπέροχο. Είναι το ιδανικό αξεσουάρ για άντρες και γυναίκες. Μπορείτε να βρείτε στο ouzu.gr το ανανεωμένο e-shop και πολύ ωραία χρώματα και πολύ ωραίους συνδυασμούς. Να διαλέξετε εσείς όποιος σας αρέσει, αλλά εμείς πιστέψτε με, έχουμε διαλέξει το πιο όμορφο για το δικό σας καρπό. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 και εγώ αμέσως τώρα φεύγω για το Hi Ham και είναι το Can You Feel It στο Music 892. Ωραίο vibe, χαλαρό απόγευμα, ηλιοβασίλεμα και ο Music 892 στα αυτιά σου. Μαζί με μένα, α, μην το ξεχνάς. Είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Το νιώσατε, ελπίζω να το νιώσατε όσο και εγώ. Και τώρα να είστε έτοιμοι για να παίξουμε.
1: Άσε, το έχω.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Ηλία.
0: Ηλία, γιατί τόσο κοφτός?
2: Δεν το ξέρω, έτσι μου βγήκε.
0: Α, εντάξει.
2: Όλα καλά.
0: Εδώ είναι ένα ασφαλές περιβάλλον με το οποίο, στο οποίο μπορείς να μοιραστείς τα συναισθήματά σου και να μας μιλήσεις για σένα.
2: Τέλεια. Για χαρά, είμαι στο σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή και ψωνίζω.
0: Α, γι' αυτό είσαι κοφτός, ρε. Πες το έτσι. Θα μιλάω μάλλον, πιο μάλλον. Σιγά. Θα μιλάω πιο σιγά. Ναι, ναι, τι παίρνεις?
2: Πράγματα για το σπίτι, φαγητά κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, τι ψωνίζουμε, σαλάτες.
2: Κάτι τορτίγες, αλαντικά,
0: ναι.
2: Τυριά.
0: Mm-hmm.
2: Και ακόμα δεν ξέρω τι άλλο.
0: Α, εντάξει, μέχρι στιγμής είμαστε στο πρωινό, έτσι όπως το μυρίζομαι. Ναι, σνακ.
2: Ναι, ναι.
0: Σνακ.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Για βραδινό, τι θα φας?
2: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Όταν γυρίσω σπίτι θα δω.
0: Εντάξει.
2: Μάλλον κάποιο κοτόπουλο.
0: Κάποιο κοτόπουλο. Θα μαγειρέψεις εσύ ή μένεις με κάποιον που θα σου μαγειρέψει?
2: Θα μαγειρέψω εγώ.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Τώρα είσαι έτοιμος να παίξουμε, αλλά να σου πω κάτι. Θα χρειαστεί να τραγουδήσεις στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, εγώ είχα στείλει μήνυμα για το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Α, κοίτα να δεις τώρα τι έγινε. Δεν με νοιάζει να τραγουδήσεις τώρα.
2: Α, τραγουδήσω.
0: Τέλειο. Είσαι φανταστικός. Από ελληνικά κομμάτια πώς θα πηγαίνουμε?
2: Ελπίζω καλά. Θα δούμε, ανάλογα στο το είδος και το κομμάτι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Για παρακαλώ πολύ να πέσει το κομμάτι.

0: δεν πετύχαμε το κομμάτι δυστυχώς.
1: Έλα παιδί μου, εύκολο είναι, μόνο εγώ και εσύ.
0: Δεν μου λέει τίποτα.
1: Αποκλείεται.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Πόσο χρονών είσαι?
0: 30.
1: Δεν γίνεται να με σου λέει τίποτα. Το έχω πάρει πολύ
0: κατά κάπου, αλλά...
1: Μπράβο, αναγνωρίζεις ποια το λέει.
0: Αυτό δεν το αναγνωρίζω σίγουρα.
1: Δεν το αναγνωρίζεις. Τίποτα δεν σου...
0: Φάσαμε.
1: Ούτε ένα στίχος. Εγώ βλέπεις προσπαθώ για σένα μέχρι την τελευταία στιγμή για το ρολόι σου.
0: Μόνο εγώ και εσύ. Ναι, μέχρι εκεί. Δεν έχω παρακάτω.
1: Τίποτα, τίποτα. Εντάξει, ας είναι. Καλά ψώνια να σου ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε και καλή σου όρεξη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, φιλιά, γεια.
2: Πού πας ρε καραμπιούτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καράγι εσύ.
1: Απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα πολύ με αυτό το κομμάτι. Γιατί εγώ πίστευα ότι θα το βρει όποιος βγει στον αέρα κατευθείαν. Τι να κάνω, τέλος πάντων θα περάσω σε επόμενη γραμμή. Με την ελπίδα να βγει κάποιος ο οποίος ήταν πιο συγκεντρωμένος, γιατί δεν μου ήσασταν συγκεντρωμένοι σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Παρακαλώ πολύ, επόμενη γραμμή μου.

0: ορίστε, δεν ήταν εύκολο αυτό το κομμάτι, ρε εσύ,
1: Αντωνία. Το πήγα λίγο καλύτερα από το φίλο μας. Λίγο καλύτερα.
0: Έλα, εξαιρετικά. Μια χαρά τα πήγες. Χαρητήρια. Το ρολόι Ούζου είναι δικό σου.
1: Ήταν
0: η Ντέμι μαζί με το μηδενιστή στη ζωγραφιά που, παιδιά, το 2011 είχαν γκρεμίσει τα πάντα με αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ήταν η χρονιά του.
0: Δηλαδή,
1: ήταν δυνατό.
0: Έπαιζε παντού. Το είχαν ηχοκλείσει τα κινητά τους κάποια κοριτσάκια. Όχι εγώ, μια άλλη από το χωριό δεν την ξέρετε. Δηλαδή.

0: παρακαλώ. Χαίρομαι που ταυτιστήκατε τουλάχιστον. Λίγοι. Μία, δύο. Εσύ μόνο, φίλη μου, Αντωνία. Σε ευχαριστούμε που έπαιξες, φιλιά.
1: Εγώ
0: πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Μα τώρα, θέλετε να με εκνευρίσετε κι εσείς, ρε παιδάκι μου. Αισθάνομαι γερόντισα. Κι ο άλλος 30 χρονών, ο Ηλίας. Δεν το βρήκε. Δηλαδή, σιγά. Ό,τι τι έγινε. Ξέρετε τι άλλο όμως έχει γίνει εδώ στην παρέα μου? Έχει γίνει αυτό το μαγικό. Έχει γίνει ο Μασούτης 50 χρονών και ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια και κλείνει 50 χρόνια με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά. Αυτός είναι ο Μασούτης και μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. Μασούτης και 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη. Όπως για 50 χρόνια θα ήθελα να εμπιστεύεστε και εμένα, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα ζω σε 50 χρόνια από τώρα, άντε 40, γιατί πέσαμε και 8 στο ραδιόφωνο. Ελπίζω να τα λέμε για πολλά ακόμη χρόνια στον αέρα. Προς το παρόν, αυτό το κομμάτι έρχεται από το παρελθόν, μας αρέσει και μας κουνάει.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: Είναι η Τζέννη μαζί με τον Τάμι Πάλα στο Dracula εδώ στον Music 892. Και παιδιά, έχω φέρει μια έρευνα που μας λέει ποιες είναι οι 10 χώρες που οι άνθρωποι δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι και ζουν και φθηνότερα. Και πραγματικά η πρώτη θέση είναι φοβερή έκπληξη. Δεν είναι κάτι το οποίο περίμενα. Σε σχέση ειδικά με τις τελευταίες δεκαετίες που συνήθως κυριαρχούσαν έτσι οι σκανδιναβικές χώρες για την ποιότητα της ζωής τους, για την ασφάλειά τους, για τη στενή σχέση με τη φύση, αλλά εκεί είχαμε ένα πρόβλημα. Είχαμε το πρόβλημα ότι αυτές οι χώρες ήταν πολύ ακριβές. Τώρα θέλω να σας πω ότι στην κορυφή με τις 10 χώρες όπου οι άνθρωποι δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι και ζουν και φθηνότερα, πάει το μυαλό σας ποια χώρα μπορεί να είναι. Δεν είναι στην Ευρώπη. Είναι το Μεξικό, θα σας το πω εγώ παιδιά. Πραγματικά δεν το περίμενα καθόλου. Είναι, λέει, υπερδύναμη ευημερίας το Μεξικό και συγκεντρώνει δείκτη ευτυχίας σχεδόν 7 στα 10, 6,98, υψηλότερο από εκείνο του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το συνολικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης για ένα άτομο υπολογίζεται περίπου στις 1081 λίρες και σε αυτό περιλαμβάνονται όχι μόνο τα βασικά έξοδα, τρόφιμα, μεταφορές, λογαριασμοί, αλλά και το ενίκιο ενός διαμερίσματος σε μια κεντρική περιοχή μαζί με την κοινωνική ζωή. Δηλαδή μέσα σε αυτές τις 1081 λίρες θα βγεις να πιεις και το ποτάκι σου, θα πας και σε μια συναυλία. Η σύγκριση, λέει, με τη Βρετανία είναι αποκαλυπτική, γιατί εκεί το κόστος αγγίζει σχεδόν τις 1838 λίρες μηνιαίως. Δηλαδή το Μεξικό προσφέρει σχεδόν τη μισή οικονομική επιβάρυνση με χαμηλότερες τιμές ακινήτων, καλύτερο κλίμα και μια καθημερινότητα που πολλοί περιγράφουν ως χαλαρή και κοινωνική. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, αυτή η εικόνα δεν είναι τυχαία, γιατί τα τελευταία χρόνια γενικά πόλεις όπως η πόλη του Μεξικού, η Γουαδαλαχάρα, η Μέριδα έχουν εξελιχθεί πολύ σε hot spots για remote workers, για digital nomads, αυτό που λέμε, για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν και από μια άλλη χώρα, για Ευρωπαίους συνταξιούχους που αναζητούν καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα ζωής και κόστος διαβίωσης. Μπράβο. Εγώ να σας πω ότι θα πήγαινα πάρα πολύ εύκολα στο Μεξικό. Δεν ξέρω για πόσο θα ζούσα, αλλά θα πήγαινα. Όχι τώρα, τώρα δηλαδή μέσα σε αυτήν τη δεκαετία, αλλά αργότερα στη ζωή μου σίγουρα θα πήγαινα να μείνω για καιρό. Στη θέση νούμερο 2 να σας πω ότι είναι η Φινλανδία, γιατί πήρα πάρα πολύ χρόνο στο Μεξικό, γιατί όπως καταλάβατε εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Φινλανδία λοιπόν, η οποία εδώ και χρόνια θεωρείται σχεδόν συνώνυμο της εθνικής ευτυχίας με δείκτη 7,74 στα 10, παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, αλλά εδώ είναι στη δεύτερη θέση, γιατί παρόλο που στο Μεξικό έχει λίγο λιγότερη ευτυχία, το κόστος ζωής είναι υψηλότερο σε σχέση με το Μεξικό και εξακολουθεί να θεωρείται πιο διαχειρίσιμο από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Να σας πω ότι στη θέση νούμερο 3 έχουμε τη Νέα Ζηλανδία, δεν το είδα, γιατί συνδυάζει και αυτή υψηλό δείκτη ευτυχίας και σχετικά χαμηλό κόστος ζωής. Στη θέση νούμερο 4 έχουμε την Σουηδία που τα πηγαίνει πολύ καλά. Νούμερο 5 το Βέλγιο. Νούμερο 6 είναι η Δανία, γιατί η δανέζικη φιλοσοφία είναι η απόλαυση της απλής της καθημερινότητας και αυτή τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Νούμερο 7 είναι η Αυστραλία, γιατί έχει και καλό καιρό και χαλαρό τρόπο ζωής, βγαίνουν όλα μαζί. Νούμερο 8 η Νορβηγία, εντυπωσιακή φύση, υψηλό βιωτικό επίπεδο, ισχυρές κοινωνικές δομές. Και στη θέση νούμερο 9 έχουμε την Ολλανδία. Α, ορίστε, έχουμε ακροατές που μας ακούνε από την Ολλανδία. Ευτυχισμένοι είστε εσείς, πάρα πολύ βλέπω εδώ. Γιατί έχει υψηλή ποιότητα ζωής, άριστες υποδομές και εύκολη πρόσβαση στην Ευρώπη. Και στη θέση νούμερο 10 είναι, λέει, η Ελβετία. Γιατί, αν και η πιο ακριβή χώρα της λίστας, είναι μία από τις πιο σταθερές οικονομικά και κοινωνικά χώρες, με πολύ υψηλούς μισθούς και εξαιρετικές δημόσιες υπηρεσίες. Μη ρωτήσετε που είναι η Ελλάδα σε αυτή τη λίστα. Θα χρειαστεί να σκάψουμε κάπου στον πυρήνα της γης για να την ανακαλύψουμε. Μέχρι τότε ελπίζω να ανέβουμε κάπου παραπάνω, μέχρι να χρειαστεί εμείς να σκάψουμε και να τη βρούμε. Τώρα να αλλάξω mood και να σας πω ότι η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Wingo του Regency Casino Montparnasse, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο. Παίρνετε φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις, βάζετε στο χοτρελά με τριτά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. αλλά και Σάββατο στην Πάρνηθα παίζει Wingo με πολλούς τυχερούς έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα για μεγάλα κέρδη, γιατί στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα ζώδια της εβδομάδας, γι' αυτό μη φύγει κανείς, μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μου. Εγώ είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο international DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Μασούτης.gr.
1: Music 892.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.
5: Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Είναι το Παπαούτε στον Music 892. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και είμαι έτοιμη να περάσω σε ζωδιακές προβλέψεις. Εσύ.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
0: Καλά, τι έχει να γίνει αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρετε, πανικός, πανικός παιδιά, με τους κριούς που πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις, τα οικονομικά και τις προσωπικές τους πιθανές ανάγκες, αποκαλύψεις ή σημαντικές συζητήσεις που θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις που σας προβλημάτιζαν εδώ και καιρό, ενώ στα επαγγελματικά σας απαιτείται καλύτερη οργάνωση και υπομονή. Ταύρι μου, η εβδομάδα για εσάς φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις, συνεργασίες και ζητήματα προσωπικής ισορροπίας, κάποια πρόσωπα θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο και συναισθηματική παρουσία από εσάς μέσα από αυτές τις επαφές και φυσικά στα επαγγελματικά σας και στα οικονομικά θα χρειαστεί προσοχή σε λεπτομέρειες και εκκρεμότητες που έχετε αφήσει πίσω σας. Δίδυμη, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητά σας, στις υποχρεώσεις σας και στις επαφές σας. Μπορεί να νιώσετε πως οι ευθύνες αυξάνονται, όμως ταυτόχρονα θα έχετε και την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα τη ζωή σας και τα σχέδιά σας. Επαγγελματικά ζητήματα απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα σε επικοινωνίες, συμφωνίες και λεπτομέρειες που δεν πρέπει να παραβλέψετε. Καρκίνη, ελάτε να αγκαλιαστούμε. Η εβδομάδα φέρνει πιο κοντά τις βαθύτερες ανάγκες μας, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας. Όχι, αυτό ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλήθεια σου λέω. Η δημιουργικότητα, ο έρωτας και οι προσωπικές χαρές έρχονται στο προσκήνιο και μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ναι, μάλιστα. Στα επαγγελματικά, λέει, μπορεί να υπάρξουν πιέσεις ή αυξημένες υποχρεώσεις που απαιτούν καλύτερη διαχείριση χρόνου και ενέργειας. Αχ, το ξέρω. Λέοντες, το ενδιαφέρον σας στρέφεται περισσότερο σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Κάποιες καταστάσεις σας οδηγούν στο να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας και να αναζητήσετε περισσότερη σταθερότητα στην καθημερινότητά σας. Παρθένη, η εβδομάδα φέρνει πολλές επαφές, συζητήσεις και μετακινήσεις. Σας κρατάει επίσης σε συνεχή εγρήγορση και κάποιες πληροφορίες ή αποκαλύψεις μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε μια κατάσταση ή ένα πρόσωπο. Αγαπημένη μου ζυγή, η εβδομάδα σας καλεί να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στην ασφάλεια, στις αξίες και στις πραγματικές σας ανάγκες. Οικονομικά ζητήματα ή επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν προσοχή, όμως παράλληλα δημιουργούνται ευκαιρίες για καλύτερη οργάνωση και σταθεροποίηση. Σκορπιό, η εβδομάδα φέρνει στο επίκεντρο σημαντικές εξελίξεις και προσωπικές αποφάσεις. Τα συναισθήματα είναι έντονα και δεν αποκλείονται αποκαλύψεις ή ξεκαθαρίσματα που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε μια σχέση, μια κατάσταση. Τοξότες, η εβδομάδα σας κάνει πιο εσωστρεφής και σας δημιουργεί αυτή την ανάγκη για ξεκούραση, για σκέψη και απομάκρυνση από κουραστικές καταστάσεις. Θέματα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν ώστε να κλείσουν οριστικά ή να σας βοηθήσουν να δείτε διαφορετικά πρόσωπα και επιλογές. Ενώ για τους εγώ καιρούς, προσοχή σε φίλους, συνεργασίες και στόχους που θέλετε να εξελίξετε το επόμενο διάστημα. Κάποιες επαφές μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες και να ανοίξουν νέες προοπτικές για εσάς. Στα επαγγελματικά χρειάζεται επιμονή και σωστή διαχείριση υποχρεώσεων, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται. Υδροχόη μου, η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις σε επαγγελματικά ζητήματα, υποχρεώσεις και στόχους που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Μπορεί να υπάρξουν σημαντικές συζητήσεις, νέες προτάσεις ή ευκαιρίες που θα σας βοηθήσουν να δείτε πιο καθαρά την πορεία σας. Και τέλος, ηχθείες μου αγαπημένοι, η εβδομάδα ενισχύει την ανάγκη σας για αλλαγή, ανανέωση και νέες εμπειρίες που θα σας βγάλουν από τη ρουτίνα. Κάποιες πληροφορίες, συζητήσεις ή γνωριμίες μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε το μέλλον σας και να σας κάνουν πιο αισιόδοξους. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε λεπτομέρειες και υποχρεώσεις που δεν πρέπει να μελήσετε. Συναισθηματικά επιθυμείτε περισσότερη κατανόηση. Ήταν οι προβλέψεις της εβδομάδας από την Αστερόπη Χαϊνά και όχι μόνο, ήταν τα ζώδια που διαβάζω στο T-Life. Για περισσότερα stay tuned στην παρέα μας, γιατί έχω αυτή τη στιγμή και φοβερή πρόταση για βιβλιάρα. Βιβλιάρα πολύ ωραία παιδιά, η οποία έχει τις αλήθειες όλες αυτής της ζωής, αλλά τις έχει χωρίς φίλτρα. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι ακούγεται και λίγο σκληρό, αλλά π.χ. να τώρα ας πούμε διαβάζω για την αχαριστία, το κεφάλαιο για την αχαριστία, που λέει ότι η αχαριστία πληγώνει βαθιά και δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση, αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Το βιβλίο λέγεται Καθρέφτης και γράφτηκε από το Χάρη Πολίτη και εκεί θα βρείτε πολλές σημαντικές αλήθειες της ζωής μας γραμμένες χωρίς φίλτρο. Να σας πω ότι θα βρείτε τον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και τώρα, δυναμώστε, γιατί Οι Daft Punk εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι ό,τι πρέπει για να φτιάξουν τη διάθεσή μου βραδάκι Δευτέρας στον Music 892. Stay tuned στην παρέα μου. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Αμέσως τώρα. Like the

Pablo Nuevo και η τιμή στον Music 892 ξεκάθαρα η καλοκαιρινή μας διάθεση έχει χτυπήσει κόκκινο και ελπίζουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το mood και να υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια και τις επόμενες μέρες. Όχι να κατακαούμε, αλλά τουλάχιστον για να μας φτιάχνει το κέφι λίγο η βιταμίνη D. Κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για το υπέροχο βράδυ Δευτέρας που περάσαμε μαζί. Ελπίζω η εβδομάδα σας να ξεκίνησε το ίδιο όμορφα όπως και η δική μου μαζί σας, γιατί όταν έρχομαι εδώ όλα φτιάχνονται πραγματικά με τα δικά σας μηνύματα και αυτό το μικρόφωνο η ζωή μου γίνεται πολύ καλύτερη. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας ακριβώς στις 6 μαζί με τον Ευθύμη Κάλφα, ο οποίος γυρίζει φορτωμένος με γεύσεις και εμπειρίες να τα μοιραστεί όλα μαζί μας. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, φίλια πολλά πολλά πολλά. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Μουά.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η Altus Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Previously,
7: στα κουνάβια.
8: Πες με μένα γραφική. Ναι. Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης, που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
9: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αυτό το παιδί είναι τριών.
8: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: friends anymore.
1: Πες το και στους φίλους σου.
2: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Ενμή και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Τελούλου.
14: Κουκού.
15: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
16: Εμείς. Ποιους έβαλεστε εμείς?
15: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
16: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
15: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
16: Ναι.
15: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Premium Gin σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε

0: Athena. Be there. Be gin. Be fitter.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
4: Το Feng Shui.
3: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
4: Το βούνο, το. Βούνο, τι το.
3: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
4: Το Άλσος.
3: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
4: Βουνό,
3: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
4: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
1: Παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
1: Καλά κοροϊδεύεις.
0: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
1: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
0: Μπράβο,
1: ρε.
0: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
1: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
1: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Mm. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
1: Πώς θα την πεις εσύ,
4: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
1: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο. Το ηλεκτροσόκ, πάρα
4: είπε
1: πολύ
4: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Όχι.
4: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
1: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεσαι όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο. Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Και Μάγκη, θα αρχίσω να το πω.
0: Τι λέει, λέει για μένα.
1: Και αντιλεακό,
0: που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
1: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όχι, και η Μαρία μάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
0: Ναι, αλλά.
2: Απλά έχει μάτια σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
0: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
3: Είναι ήδη, είναι ήδη.
0: Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
2: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με δεκτεμβρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
3: Ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
0: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
0: Τι θα πει τώρα.
2: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
3: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
2: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
0: Πάντα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Τι με καλά και πάσα.

0: Λούλου.
1: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
2: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
1: Ναι.
2: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
1: Που είχα την ησυχία.
2: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
1: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι
2: ξέρανε.
1: Απόγευμα, φυσικά. Και το 10 με 1 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρεις νούμεράρες που είχα.
2: Γι' αυτό μου είπαν, θα σε βάλουμε το απόγευμα, πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δανά. Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέρ, που λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
3: Ο οποίο. Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
3: Του μπερδεύω.
4: Αχ, ταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
3: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα.
2: Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
3: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Τελούλου.
1: Κουκου.
2: Τη πήγε ο σύντροφό τη, να μια ανθοδέσμη του λείπε. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
3: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρει, παίρνει μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύει. Εγώ α πούμε.
2: Τι ξεμπερδεύει.
3: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλει εσύ για να το κάνει story. No. Μετά από 8 χρόνια, χαίρομαι λέει που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφό μου. Γράφει Ελένη. Η Αστερόπικ λέει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρει.
2: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
0: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπικ Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, Λί.
4: Άνετα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.